από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: απ' τη μάνα.
1: Ο νομός Ερών, συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Ήρθες απόψε να μου μιλήσεις, το παρελθόν μας να ξυπνήσεις. Συγγνώμη θες για τα παλιά, για τα παλιά σου αυτά τα λάθη, που στην καρδιά μου τα νιώθω αγάπη.

την επιμένεις. Σ' έχω ξεχάσει, καταλαβαίνεις. Πόρτα που έκλεισε μη τη χτυπάς. Είσαι εικόνα μια σβησμένη κι απ' την καρδιά μου τώρα.

0: και γίναμε δυο ξένοι.
1: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: ξέρεις, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτό στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
0: Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Πόση μοναξιά, πόση μοναξιά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

νύχτωσε πάλι κι οι δρόμοι θα αδειάσουν. Πολύ φόβο στην καρδιά μου θα κρυφτούν κι από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν. Γιατί τα χείλη σου

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Τέλη σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Τόνισε πως είναι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς προς την άνοιξη του 27, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Ενόψει των εθνικών εκλογών επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, λέγοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή της χώρας. Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Ερντογάν. Ο Κύπριος πρόεδρος από το βήμα του ΟΗΕ ξεκαθάρισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Σχολιάζοντας την ομιλία Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, έκανε λόγο για μέγιστη υποκρισία όταν αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας άλλων κρατών. Επίσης, ο κύριος Χριστοδουλίδης πρόσθεσε πως είναι έτοιμος για επανέναρξη διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2017. Σε μια συνήθιστα θερμή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στη βάση Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο, ο οποίος ξεκίνησε την κρατική επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος με την σύζυγό του υποδέχθηκαν τον Κινέζο ομόλογό του και την σύζυγό του στη στρατιωτική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, γύρω στη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι.

σε συμμαθητή του εντός του σχολείου όπου φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανηλίκου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Συναγερμό σήμανε χθες στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, καθώς βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του ένας γιατρός. Πρόκειται για 58χρονο, ο οποίος είναι γιατρός στην νευρολογική κλινική του νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον υποδιευθυντή. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από συναδέλφους του και άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Γενικά ευφρίως προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Μικρή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στην Θράκη από 4 μέχρι 25. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 έως και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Και καλή σας μέρα. Ώρα Ελλάδος 6 και 6, το Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε. Από νωρίς όπως κάθε πρωί, Σάκης Μόσχης, και σήμερα είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου.

Έχει καλούτσικη ψύχρα και σήμερα το πρωί, όπως και χθες. Η θερμοκρασία είναι γονατισμένη. Πέτυχα μέχρι και 12 και 13 βέβαια και 14. Αλλά είναι χαμηλά και το αισθάνεσαι. Έχει αλλάξει η εποχή.

ήλιος καθυστερεί όλο και περισσότερο να ξυπνήσει. Σήμερα 7 και 17 και θα πάει για ύπνο στις 7 και 22. Η μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες και 5 λεπτά.

πρωτομάρτυρος Θέκλης Οσίου Κόπριος, ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου, της Μυρτής Διώτησας και Αγίας Πέρσης σήμερα. Η Μυρτό γιορτάζει, η Μυρσίνη και Μυρτό. Επίσης βλέπω η Περσεφόνη και ο Πέρσης και η Θέκλα βέβαια.

Ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερπολυστερολεμία. Ημέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Και παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας η σημερινή. Σαν σήμερα το 622 ολοκληρώνεται η Εγύρα, δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθα από τη Μέκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του κατά το ουδής προφήτη στον τόπο του. Αυτή η χρονιά αποτελεί το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου. 1828, Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και στη Σύρο. 1834, αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών Γεωργίου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο. 1869, Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλτ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού. Και 1948, σαν σήμερα, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Χόντα. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως επεκτείνεται σε διάφορα, μεταξύ αυτών βέβαια, και στον χώρο του αυτοκινήτου.

θυμάστε που λέγαμε χθες ότι ακούγοντας ότι κάτι μπορεί να βρεθεί στην αμέσως επόμενη φάση για να κλείσει το μέτωπο στη Μέση Ανατολή και ότι συμφώνησε ο Ζελένσκι να συζητήσει και να μην χτυπά υποδομές των Ρώσων που αφορούν στο πετρέλαιο, αν και οι Ρώσοι κάνουν το ίδιο απέναντι στην Ουκρανία, και υπήρξε μια ακτίδα φωτός με αποτέλεσμα να δούμε το Brent να κινείται ακόμη και στα 98 δολάρια το βαρέλι. Γέρι να είστε να τα θυμάστε. Έφυγε. 102 αυτή την ώρα. Λες και τα δολάρια είναι ψωμοτήρι. Αν και τι ψωμοτήρι, παλιά έκφραση, παροχημένη, πρέπει να τη διαγράψουμε από το λεξιλόγιο. Και τα ψωμιά έχουν γίνει πανάκριβα. Και τα τυριά μην το συζητάς. Και που είσαι ακόμα δηλαδή, γιατί με τις ζωονόσους δεν έχουμε και γάλα. Να δούμε πως θα κάνουμε φέτα. Και έτσι που λέτε, 102 αυτή την ώρα, είχε πάει νωρίτερα μέχρι 103 και 71.

Άιντε τώρα αρχίσαμε και τέτοια. Με το καλοριφέρ να χτυπάει στα πόδια. Καλή δροσιά, λέει Γιώργος. Κάπου εκεί στο ύψος του Μακρύγιαλου στην Εθνική Οδό. Καλημέρα στον Χρήστο στο Πόρτσχαϊμ στη Γερμανία. 16 το Σαββατοκύριακο, λέει, περιμένουν να πάει μέχρι 28. Έτσι για ένα τελευταίο, για να μην ξεχνιόμαστε, λέει, ότι ζούμε σε μια ζεστή χώρα. Φυσικά, νομίζω είναι το πρώτο που μαθαίνει και συνειδητοποιεί κάποιος στη Γερμανία. Καλημερίζω τον Χρήστο στην Ορεστιάδα. Εκεί η κατάσταση έχει σφίξει καλούτσικα. Επιλέξει, μου λέει ο Χρήστος, έσφιξαν τα πράγματα. 7 βαθμούς αυτή την ώρα. Ο Γιώργος μας καλημερίζει από Κουφάλια με 8 βαθμούς. Προς Πρόχωμα κατευθύνεται. Μπορώ να πω, λέει, ότι σήμερα έχει κρύο. Ναι, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο Ανδρέας μας στέλνει την καλημέρα του. Ξεκίνησε από Λυτή με 10 βαθμούς. Στο κέντρο, λέει, 20. 20, μακάρι, το εύχομαι. Και δεν θέλω και να σε αμφισβητήσω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Να καλημερίσω τον Πάνο. Έχει 6 βαθμούς στο Ζαγκλιβέρι αυτή την ώρα. Τα αφήνω αυτό εδώ, λέει. Αυτό, ξέρεις, είναι στο όριο της απειλής, έτσι όπως το κάνεις. Ο Βαγγέλης μας καλημερίζει από τη Νέα Σάντα του Κιλκής με 8 βαθμούς. Ο Γιάννης μας στέλνει καλημέρα από τον Εύωσμο. 10 βαθμοί στην Χαλάστρα έχει σφίξει, όπως γράφει. Ασφαλτόστρωση με μέτωπο Κατερίνη από την είσοδο για Χαλάστρα και μετά. Να είστε υποψιασμένοι. Ο Δημήτρης έχουν 5,5 στη Δορκάδα. Και συμπληρώνει, αφού θέλουμε εξαστεριά και λιακάδα το μεσημέρι, το πρωί θα είμαστε λίγο χαμηλά. Αυτό είναι το τίμημα, όπως καταλαβαίνουμε. Βλέπω 10 βαθμούς Κελσίου στο πλατή Μαθίας στο θερμόμετρο του Γιάννη. Καλημερίζω την Ντίνα στο Δροσάτο. Εκεί είναι κάτι παραπάνω από Δροσάτο πλέον, από ό,τι μου λέει. Παγώσαμε, μου γράφει. Καλημερίζω την Βάσο. Επίσης τον Αρμάντο στη Φραγκφούρτη. Έχουν 14 βαθμούς αυτή την ώρα. Και επίσης στέλνω την καλημέρα μου στον Νίκο στη Νεάπολη.

0: και μισή.
1: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Καλώς τη.
8: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος.
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις, η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το αδελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Όταν θες κάτι πραγματικά προσεγμένο, μπες gooddeals.gr και ανακάλυψε το Sigma Wine & Cocktail Bar σε μια χαλαρή και εκλεπτισμένη περιοχή στην καρδιά της πόλης. Απόλαυσε ποιοτικό καφέ, γευστικό μπραντς, δημιουργικά cocktails, ενημερωμένη wine list και γεύμα ή δείπνο για δύο άτομα σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο που εντυπωσιάζει. Ιδανικό για επαγγελματικό ραντεβού ή μια χαλαρή στιγμή. Sigma Wine & Cocktail Bar, Καλαποθάκι 5. Ανακάλυψε την προσφορά στην gooddeals.gr. Gooddeals.gr. Τα καλύτερα στην καλύτερη τιμή.
14: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
15: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5. Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
16: Καλή σας μέρα, έχουμε φτάσει στην 5η και είναι η 24η μέρα του Σεπτέμβρη. Εμείς είμαστε μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης. Από νωρίς και πρώτες σελίδες εφημερίδων εδώ. Είναι η ώρα τους, τα νέα έχουν κεντρικό διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. αγορές εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων. Βλέπω Ηνωμένες Πολιτείες 5,12%, Γερμανία 3,55%, Γαλλία 4,66% και εμείς είμαστε πιο κάτω, 4,38%. Αν θυμάμαι καλά, είμαστε πιο κάτω και από την Ιταλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν και η Γαλλία δανείζονται ακριβότερα από την Ελλάδα. Είναι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας. Επίσης βλέπω ότι πρέπει να ξέρουμε, η διατροφή φρενάρει τη γύρανση. Τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων. Η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα μέσω ΟΗΕ. Μέσω του gov.gr τα χαρτιά για τυχόν επιστράτευση. Έχουμε τα δοκιμαστικά σε εξέλιξη. Γιατί η Ντόρα επιμένει για τους αλαζόνες. Στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ και τα κρυμμένα γεράκια. Σχέδιο Τραμπ για τρίμηνη απαγόρευση εξαγωγών δίζελ. Κινητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Τρένα με μαύρες τρύπες λειτουργεί ο σιδηρόδρομος. Και επίσης κοιλάδα των βασιλέων, τι κρύβει ο τάφος του Τουτανχαμών. Στο Nations League σήμερα Σερβία-Ελλάδα ψάχνει νίκη και ηθικό στην πρώτη κατηγορία. Και Μπασκόνια Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Παρί για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Από την Καθημερινή, εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται, τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου. Έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Αθηναϊκό και το άλλο, αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Καταργείται οριστικά η χρήση της βιντζότρατας. Εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυαποθεμάτων. Λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες, ασφυκτική κατάσταση στα μέσα σταθερής τροχιάς. Και αυτό αθηναϊκό, έχουμε και εμείς βέβαια τώρα. Δεν το συζητάμε, απλά ο πληθυντικός σε παραπέμπει στην πρωτεύουσα. Και διπλή ενίσχυση για 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, ελάφρυνση έως 3.300 ευρώ. Από την εφημερίδα των συντακτών, εκένωση λόγω Μετροπόντικα, εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Κυβέρνηση ποιος πιέσεις εκ των έσω για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αλέξης Τσίπρας ή εμείς ή κανείς. Μάλιστα. Επταπύργιο κίνηση Αγγελούδη για να εξαιρεθεί από τις γευσιγνωσίες. Εκπαιδευτική ακριβή εξαγορά χρόνων για τη σύνταξη. Και Ηνωμένες Πολιτείες ιστορική νίκη για τους Δηλιβεράδες με στήριξη Μαμντάνη. Δεν ξέρω τι έγινε, να σας πω την αλήθεια. Μόνο τον τίτλο βλέπω. Τώρα επίσης βλέπω άλλο τίτλο στην εφημερίδα των συντακτών. Ωραίο μου πλυντήριο. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηροδρόμου. Φιάσκο με τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η συνέντευξη τύπου. Ο ΙΕ, διαβουλεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και στο βάθος Κίνα. Ευρωλίγκα το πρώτο τζάμπολ και Εθνική Ελλάδας πρεμιέρα στη Σερβία για το Nations League. Στη Δημοκρατία τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μοριά, 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Έγκυρες πηγές μετά τις εκλογές συζήτηση στον Άριο Πάγο για τη μακεδονική γλώσσα. Για τον Σεπτέμβριο του 2027 αναβλήθηκε η ανέρεση. Γενικός ξεσηκωμός στην Κρήτη κατά τις δημιουργίες δομής για τους λαθρομετανάστες. Κορνεάδου-Καρνεάδου γκέιτ συνεχίζεται ο κατήφορος για την αθηναϊκή λέσχη. Και καλαμοκαβαλάριδες τρέχει το μαξί μου να απαντήσει στην τώρα. Ελεύθερος τύπος, επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας, τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο στο Ιόνιο. Επίσης, 16 συλλήψεις σε 5 μήνες για απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων. Η πρόταση Πιερακάκη για έσοδα 15 δις στην Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινό δίκτυο 6G. Μπόνους 100 ευρώ στο επίδομα θέρμανσης για 780.000 ευάλωτα νοικοκυριά από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Και αναταραχή στο Buckingham από το νέο βιβλίο για την Diana. Τέλος από τον ριζοσπάστη, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Ο ριζοσπάστης έχει τα του φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Επίσης βλέπω τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή, κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και ενέργεια για την ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια. Αυτά που λέτε, 6:40, καλή σας μέρα, είναι Πέμπτη σήμερα, θα ξημερώσει σε κανένα τεταρτάκι φαντάζομαι και επισήμως σε κανένα 35 λεπτό, 40 λεπτό, η 24η μέρα του Σεπτέμβρη.

Αν δείτε κάτι έξω, μας το λέτε για να το πούμε και στην υπόλοιπη παρέα. Μπορείτε να το στείλετε και σε βίντεο ή φωτογραφία στο Viber 6947-945-945. Να σας πω ότι όσοι θα περπατήσετε σήμερα την περιφερειακή προς δυτικά, στο πρώτο της τμήμα, πολύ ανατολικά δηλαδή, από την Καλαμαριά πηγαίνοντας για Κωνσταντινοπολίτικα, θα δείτε ότι έχει αλλάξει η διευθέτηση. Πατάτε αλλού, οδηγείτε αλλού από σήμερα. Με γιά και την άσφαλτο, καλοπάτι την άνε. Έχει μετατοπιστεί προς την κάτω πλευρά η κυκλοφορία, όπως είχε γίνει στο ρεύμα προς ανατολικά, έτσι έγινε και στο ρεύμα προς δυτικά. Δεν σημαίνει κάτι στο από πού θα πάτε, απλά έχει μετατοπιστεί πάνω στην οδό.

Είναι μαζί μας ο χορηγός μας η Ζωμάτο, όπως και κάθε πρωί. Αν ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση, η απάντηση είναι μία: η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 5 πιστοποιημένα συστήματα, εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψύξης, απολαμβάνεις θερμική άνεση και ανεβάζεις την εμπορική αξία του σπιτιού σου. Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ, με 45 χρόνια τεχνογνωσίας και πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση. Και αν θέλεις το καλύτερο, η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.

12 βαθμοί που στέλνει Σάκη να υποψιαστώ ότι είναι στο πανόραμα, έτσι. Στο κέντρο βρήκε με το ζόρι 16,5 μου λέει. Τώρα πώς μου λέγατε 20 προηγουμένως, ποιος μου το

Όσοι θέλετε από Κωνσταντινοπολίτικα να βγείτε προς ανατολικά στην περιφερειακή, δεν γίνεται. Το κλείσαν. Μπορείτε να ανεβείτε στην περιφερειακή, αλλά μόνο αν θέλετε να πάτε δυτικά. Επαναλαμβάνω, από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Μια πολύ μπερδεμένη ιστορία όλες τις προηγούμενες μέρες. Θα γίνει, πότε θα γίνει, για πόσο θα γίνει. Τέλος πάντων, γίνηκε. Όσοι θέλετε να βγείτε από Κωνσταντινοπολίτικα και να πάτε ανατολικά στην περιφερειακή, ή θα φύγετε κάτω και θα πάτε από Διαγόρα, ή θα χωθείτε μέσα από την Πηλαία για να βγείτε πιο κάτω στον K11. Καλημέρα στον Λάζαρο, είναι στην Φλόρινα. Μισό βαθμό έχει, λέει. Καλά, δεν είστε και στο μηδέν. Μισός, μισός. Ό,τι πάρεις καλό είναι.

Κρυφή, καλή σου μέρα. Αν και οι δημοσιογράφοι τα ξέρουμε όλα, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Με ρωτάει η Έφη για την έξοδο στα Κωνσταντινοπολίτικα προς Ανατολικά, για πόσο καιρό θα είναι κλειστή. Αυτά θα μας τα πει αργότερα ο Κωνσταντίνος ο Γιαλαμπούκης, ο οποίος είναι ειδικός φλαϊοβερολόγος. Εγώ σε ξένα χωράφια δεν μπαίνω.

Για Κοζάνη, Μπάμπη, καλούτσικη θερμοκρασία έχετε, έτσι. Σε σχέση με το τι συμβαίνει αλλού, 8 βαθμοί στην πρωινή Κοζάνη. Καλημέρα στον Παντελή. Οι αγελάδες, λέει, λόγω ανατομικής κατασκευής μπορούν να ανεβούν μια σκάλα, αλλά δεν μπορούν να την κατεβούν. Το ίδιο γίνεται και με την τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα. Για την τιμή της βενζίνης, Παντελή μου, το ξέρω. Για τις αγελάδες δεν ξέρω. Στο Ναρτάν καλημέρα. Στη Μπότσαρ είναι. 16 βαθμοί. Κατά καλό καιρό δηλαδή. Ο Παναγιώτης μας καλημερίζει. Ζακέτα λέει να πάρετε. Σιγά σιγά πρέπει να το συνηθίζουμε. Και επειδή το μεσημέρι την έχει τη ζέστα του, έχουμε και άλλα ζητήματα τώρα. Έχουμε το μυαλό μας στο μεσημέρι, δεν την παίρνουμε τη ζακέτα. Αν την πάρουμε, επειδή προς το μεσημέρι σκάμε, βγάζουμε την μπέμπελη, βγάζουμε και τη ζακέτα. Την ξεχνάμε εκεί που την αφήσαμε. Πόσες ζακέτες να έχεις.

Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική.

0: είναι 7. Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
1: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
2: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
3: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
2: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
3: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
1: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
2: Ρώτα καλύτερα. Τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
0: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
4: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστινιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα,

Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Εν ώψη των εθνικών εκλογών, επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία. Έριξε καρφιά στα άλλα κόμματα, τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρέπει να επιστρέψει στη σκοτεινή περίοδο. Είναι πάντα δελεαστικό καθώς πλησιάζεις τις εκλογές να πιστεύεις ότι αν μπορείς να δαπανίσεις λίγο περισσότερο μπορείς να γίνεις ελαφρώς πιο δημοφιλής και να αυξήσεις τις πιθανότητες να κερδίσεις τις εκλογές. Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά τα τελευταία 8 χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά στους σκοτεινούς της σκοτεινή περίοδο της προηγούμενης δεκαετίας. Σήμερα αναμένεται η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα του ΟΗΕ. Το μήνυμα ότι η διχοτόμηση της Κύπρου δεν θα γίνει αποδεκτή έστειλε ο Κύπριος πρόεδρος από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σχολιάζοντας την ομιλία του Ταγί Περντογάν, έκανε λόγο για μια μέγιστη υποκρισία όταν αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο και στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι έτοιμος για επανέναρξη διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2017. Θερμή υποδοχή του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Πρόεδρο Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέβη στη βάση Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του. Στρώθηκε κόκκινο χαλί συνοδιαγήματος, ενώ δύο βομβαρδιστικά Β1 πέταξαν πάνω από τη βάση. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία, είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι, μάλλον παρά αντίπαλοι, δήλωσε ο Πρόεδρος Σι, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, κάνοντας λόγο για κοινά συμφέροντα που συνδέουν τις δύο χώρες. Απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για την Τριπολίτσα. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές. Η ιστορία δεν παραγράφεται και δεν

0: διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφεραν. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που έκανε λόγο για σφαγή της Τριπολιτσάς με δολοφονίες αμάχων μουσουλμάνων Τούρκων. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Vibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
1: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 25. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και στους 24 βαθμούς.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Μπουτάρι κριτικός λευκός 750ml, μόνο 4,99. Κουάκερ νυφάδες βρώμης, σακούλα 500 γραμμάρια, μόνο 2,28. Ελοτζέν κρεμοσάπουνο 500ml, μόνο 99 λεπτά. Βιακάλ σπρέι κατά των αλάτων 800ml, μόνο 3,19. Λίστεριν στοματικό διάλειμμα 500ml, μόνο 3,29. Και Swiffer Duster με 4 ανταλλακτικά, μόνο 3,99. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr. Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.

0: Nexus.
1: Πότε?
0: Άμεσα, μόλις υπάρξει η ανάγκη.
1: Πώς?
0: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
1: Αποτέλεσμα?
0: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα

0: www.showroom.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Σούπερ ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
5: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις, η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το αδελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο. 18133.
7: Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σύνδεση. Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σύνδεση.
8: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Εγκατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
1: Και καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη να έχουμε. Είναι η 24η μέρα του Σεπτέμβρη. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη και εμείς είμαστε εδώ μαζί από νωρίς. Στα μικρόφωνα Σάκης Μόσχης, Μένη Γεωργακούδη, Χρήστος Καλτσίδης.

0: βγήκαν τα εισιτήρια?
1: Όχι ακόμα.
0: Ε, πότε θα βγουν? Πρέπει να ξέρουμε, να κρατήσουμε και το χαρτζιλίκι μας. Πρέπει να φάμε την παντόφλα μας, να βρούμε δικαιολογίες, να στήσουμε την υπερασπιστική μας τακτική, να επικαλεστούμε διάφορα, να προφασιστούμε άλλα. Εδώ υπάρχουν 500 πράγματα να κάνουμε.
1: Κοίτα Σάκη, εγώ πλέον τα έχω ξεπεράσει αυτά με τις υπερασπιστικές γραμμές και τις τακτικές.
0: Ναι.
1: Πάω ευθεία του γρου.
0: Τρως την παντόφλα και τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι, λέω, αφού ναι, και έτσι και αλλιώς πάλι θα τη
0: φάσει. Πάλι παντόφλα θα φάσει.
1: Οπότε πάνε ευθεία και ό,τι γίνει.
0: Ναι. Όχι, είναι καλό αυτό. Γιατί το λένε, το έχουν πει μεγάλοι σπουδαίοι άνθρωποι αυτό. Μην μπαίνεις στη διαδικασία να δώσεις μια μάχη που ξέρεις ότι σίγουρα θα τη χάσεις. Άρα φάει την παντόφλα σου κατευθείαν, να τελειώνει η ιστορία. Ξέρεις, άμα παραδοθείς, δεν έχει και ενδιαφέρον, μπορεί να γλιτώσει και την παντόφλα. Ναι. Τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά τέλος πάντων έχουμε διάφορα διαδικαστικά και πρέπει να τελειώνει. Τι θα γίνει, θα τα βγάλει τα εισιτήρια για το Ελλάδα-Γερμανία? Μας έχετε σπάσει τα νεύρα.
1: Τι είναι, είναι μόλις την άλλη Κυριακή, δηλαδή.
0: Είναι, δεν είναι.
1: Ναι, τι θα γίνει.
0: Ακούσε εκεί. Σήμερα τι ώρα παίζουμε στη Σερβία, 10 παρά.
1: Νομίζω ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και το δείχνει ποιο κανάλι άραγε.
0: Ούτε θυμάμαι. Κάποιο θα το δείχνει.
1: Κάποιο ελεύθερο, φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι. Ναι. Εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε πώς και πώς να δούμε την εθνική. Και μ' αρέσει που διάβαζα τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που έλεγε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω, λέει, 5-4 να διαχειριστώ για την εθνική, προς όφελος της εθνικής. Αλλά.
0: Εντάξει, είναι και ένας καλύτερος από τον άλλον.
1: Ναι. Και μου έκανε και κάτι άλλο εντύπωση. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί πάρα πολύ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα ελληνικά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος μιλάει καλύτερα ελληνικά
0: από τους Έλληνες.
1: Από τους Έλληνες.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Σε κάποια αποστροφή της συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες, έλεγε ότι εμείς δεν είμαστε, λέει, προπονητές, είμαστε εκλέκτορες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η σημασία του εκλέκτορας με τον προπονητή έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Παίρνουν έτοιμους παίκτες οι οποίοι είναι δουλεμένοι στους συλλόγους τους και τους διαχειρίζονται σε επίπεδο Εθνικής Ελλάδος.
1: Με ελάχιστες προπονήσεις.
0: Έχει απόλυτο δίκιο, ναι. Ακριβώς. Εσύ ακούς Γιοβάνοβιτς εδώ μεταξύ, 1000 χρόνια Ηρακλής.
1: Εννοείται, τι να συζητάμε τώρα.
0: Να στα άντερε, βγάλετε τα εισιτήρια μας, έχετε σπάσει τα νεύρα, να ξέρουν θα γίνει, να κρατήσουμε και το χατζηλίκι μας. Δεν είμαστε χωρίς οροφή. Πρέπει να ξέρουμε και πώς θα διαχειριστούμε τα χρήματά μας.
1: Εσύ πάντως που έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. jobfind.gr. Εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Ο Πετράκος, λέει ο Μόσχος, ότι ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής του ότι θα μεταδοθεί στον Α το σημερινό με τη Σερβία.
1: Ωραία.
0: Άρα εκεί θα το δούμε. Το τακτοποιήσαμε και αυτό. Ο Νίκος γελάει για το χατζηλίκι. Γιατί ρε Νίκο? Δηλαδή τώρα τι ακορυδευόμαστε? Εσείς δηλαδή πώς το έχετε στο σπίτι σας? Τρως όσα θέλεις και δεν δίνεις λογαριασμό σε κανέναν, σε καμία εμπροκειμένο. Χαρτζηλίκι, χαρτζηλίκι, χαρτζηλικάκι, χαρτζηλίκι. Και άμα είσαι καλό παιδί, παίρνεις και περισσότερα.

Γαλαξίας 92, από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: έχει μείνει στον περιφερειακό με κατεύθυνση δυτικά στη Νεάπολη Φορτηγό. Έτσι λέει ο Γιάννης. Επίσης, μεγιά το οδόστρωμα.
1: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Εμάς θα μας επιτρέψετε για λίγο να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ό,τι βλέπετε έξω σε βίντεο ή φωτογραφία το στέλνετε στο Viber 6947 945 945 6947 945 945, και τα λέμε και πάλι σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 7:30. Ώρα να ξαναζήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες των 80s και των 90s με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
3: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι.
1: Το ξέρουμε.
2: Η ξεκούραση όμως,
1: αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει.
2: Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζατζαβέλη. Με την υποστήριξη των ελαστικών Bridgestone.
7: Για την Τζέρι, η ασφάλεια δεν περιορίζεται στα εργαστήρια, παρά είναι μια αδιάκοπη δέσμευση. Από την Ινδονησία και το Μεξικό έως τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική, η υβριδική τεχνολογία CSH δοκιμάζεται στα πιο ακραία περιβάλλοντα του πλανήτη σε 44 χώρες. Πλέον το παγκόσμιο πρόγραμμα Global Safety Challenge έρχεται στην Ευρώπη με πρωταγωνιστή το Plug-in Hybrid Tingo 9. Στις απαιτητικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, η ναυαρχίδα της Τσέρι περνάει το απόλυτο τεστ αντοχής, με έμφαση στην κορυφαία λειτουργικότητα της μπαταρίας της. Η Renault συμμετέχει ως Silver Sponsor στο Art Project Synastry, Constellation and Planets. Μια ξεχωριστή συνάντηση τέχνης και πολιτισμού, όπου το σύγχρονο συναντά το διαχρονικό, κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, τα άστρα και οι πλανήτες αποτελούν έναν αξεπέραστο καμβά. Ένα σημείο αναφοράς που ενώνει την επιστήμη με την τέχνη και την ανθρώπινη φαντασία. Σημαντικοί Έλληνες εικαστικοί καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συλλογική εξερεύνηση του σύμπαντος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
6: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζατζαβέλη. Με την υποστήριξη των ελαστικών Bridgestone. Τώρα και όλο το Σεπτέμβριο με αγορά ελαστικών Bridgestone από το κατάστημα Elastra Club κερδίζετε ένα κουπόνι έως 60 ευρώ. Μπείτε στο elastra.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.
8: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
10: Καλή σας μέρα. Καλή Πέμπτη. Έχει αρχίσει να μυρίζει και Σαββατοκύριακο και το μεταξύ. Για πάρτε καμιά βαθιά ανάσα. Στο Ράδιο Θεσσαλονίκη από νωρίς Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη.

0: Λοιπόν, σύντροφε που λες, το σύντροφε το έχω επαναφέρει, επειδή βγαίνει πολύ ο Τσίπρας τελευταία στα κανάλια, αν και τώρα δεν είναι σύντροφος, έχει στρίψει το καράβι, αλλά κάνω συνειρμούς επανερχόμενο στο παρελθόν. Που λες, σύντροφε, την καλύτερη κουβέντα την είπε ο Γιώργος. Όσοι δεν ακούγατε νωρίτερα ή τις προηγούμενες μέρες, επειδή εγώ με τον Χρήστο θα πάμε στο Ελλάδα-Γερμανία για να δούμε τους προπονητές. Ο Χρήστος θέλει να δει τον Γιωβάνοβιτς και εγώ θέλω να δω τον Κλοπ. Είναι πολλοί οι οποίοι μας κοροϊδεύουν, ρε παιδί μου. Σου λέει τώρα πάτε σε αγώνα για να δείτε τους προπονητές και όχι τους παίκτες. Και τέλος πάντων, εμείς είμαστε λογικοί, ό,τι θέλει βλέπει ο καθένας. Και λέει ο Γιώργος, άκου τώρα, νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα που έχω διαβάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα ή που έχω ακούσει. Μια χαρά είστε εσείς, λέει. Τουλάχιστον πηγαίνετε στο γήπεδο για να δείτε κάτι. Υπάρχουν άλλοι που πάνε στο γήπεδο και δεν ξέρουν πόσο έχει λήξει ο αγώνας. Προφανώς αναφέρεται στα γνωστά ORC, τις στρατιές ORC που κυκλοφορούν στους γηπεδικούς χώρους και δυστυχώς και έξω από αυτούς. Τι να κάνουμε, παιδιά μας είναι, πρέπει να τα διαχειριστούμε και αυτά. Δυστυχώς. Αλλά πρέπει να τα διαχειριστούμε.
1: Είναι καταπληκτικό το φαινόμενο να πηγαίνεις στο γήπεδο και αντί να παρακολουθείς τον αγώνα, να βγάζεις όλο σου τον σκοτεινό εσωτερικό κόσμο, να τον εξωτερικεύεις για να πεις αυτά που θες να πεις εκεί που θες να τα πεις.
0: Αν έχεις να πεις.
1: Αν έχεις να πεις.
0: Μπορεί απλά να γαυγίζεις.
1: Ναι. Αυτός γαυγίζει, αλλά νομίζω ότι μιλάει εκείνη την ώρα.
0: Εντάξει. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε εμείς, γιατί και ο σκύλος γαυγίζει. Ξέρεις τι λέει.
1: Σωστό, ναι. Και μετά όταν βγαίνει από το γήπεδο είναι ήρεμος. Έχει τελειώσει, τα έχει δώσει όλα.
0: Μη βάζει το χέρι στη φωτιά. Ναι, καμιά φορά το γήπεδο βγαίνει και όξο. Άλλες φορές το όξο μπαίνει στο γήπεδο. Τέλος πάντων, υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Επίσης, εξακολουθείτε να μας κοροϊδεύετε για αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι πρέπει να βγάλουν τα εισιτήρια, να ξέρουμε πόσο κάνουν, να φάμε την παντόφλα μας, να κανονίσουμε και το χαρτζιλίκι μας. Έχετε σκάσει τα γέλια με το χαρτζιλίκι. Γιατί ρε παιδιά, εσείς πώς το έχετε στα σπίτια σας, δηλαδή, ότι μπουστάρετε, κάνετε. Δηλαδή, ο καθένας τα δικά του και δεν τρέχει τίποτα και μετά στο τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα είναι κατά τις 10-12 του μηνός. Αν φτάσει κάτι να βγάλεις σε 18 μέρες, okay, δεν. Τα προσωπικά έξοδα του καθενός δεν ξέρει ο καθής πώς να τα διαχειριστεί. Εμείς ας πούμε τώρα θέλουμε να μαζέψουμε τα λεφτά μας, καφέδες δεν παίρνουμε απ' έξω, τυρόπιτες και τέτοια δεν παίρνουμε και θέλουμε να τα φάμε στο γήπεδο, να πάρουμε ένα εισιτήριο. Είναι συγκεκριμένο το χαρτζιλίκι. Δεν είναι.
1: Όσο έχουμε φτάσει 24, θέλω να σας εξομολογηθώ ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω φράγκο πάνω μου. Φράγκο. Άμα χρειαστεί να βάλω βενζίνη, θα πρέπει να πάρω έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ωραία.
1: Για να βάλω. Και υπάρχουν περιπτώσεις που πάω να βάλω βενζίνη, δεν εγκρίνεται η κάρτα γιατί δεν υπάρχουν χρήματα και πρέπει να τηλεφωνήσω στον Υπουργό, στον γραμματέα βασικά, να πάρει τον Υπουργό να κάνει την πίστοση.
0: Βέβαια.
1: Και να πληρώσω τη βενζίνη μετά από μία ώρα.
0: Δεν λες που γίνονται όλα ηλεκτρονικά και δεν γίνεσαι ξεφτύλα στο βενζινάδικο και τον πεις ξαναβάλει την μέσα. Τι λες τώρα. Δεν μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε μπροστάντζα. Πώς θα γίνει. Να μην γελάτε καθόλου, σας παρακαλώ, ε.
1: Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22 και σαν σωστός μάστορας βάλε γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων. Ιζωμάτ ΑΚ22 για υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, και η Δήμητρα θα πάει στο γήπεδο για να δει τον Κλοπ. Έτσι, για να μην νομίζετε ότι μόνο εγώ λέω τέτοια, τον παρακολουθεί χρόνια, λέει, είναι μεγάλο αστέρι, χαρισματικός, θα είμαι κι εγώ εκεί, λέει.
1: Τώρα εντάξει. Τι θα κάνουμε και γκάλοπ άμα θα πάμε στο γήπεδο να δούμε τον Κλόπ ή τον Ιβάν. Δεν τίθεται ζήτημα. Ιβάν, χίλια χρόνια.
0: Καλά, είπαμε, χίλια χρόνια Ηρακλής, αλλά εμείς για τον Κλόπ θα πάμε. Και μετά πρέπει να πάμε και χαριτοδιπλωμένο Ρακιτζή.
1: Άλλο εκείνο.
0: Εκεί να αντιστοιχεί να γίνει. Της κακομοίρας.

0: εβδομάδα. Κάνεις μια συναλλαγή, ρε παιδί μου, με αυτά τα ηλεκτρονικά. Την κάνεις συναλλαγή, χτυπάει και αλλού η συναλλαγή. Κρατούσες παλιά κανένα κρυφό από το χαρτζιλίκι σου. Το έτρωγες, χαμπάρι δεν έπαιρνε κανείς. Τώρα, τάκ, ντάγκ, βαράει. Τι είναι αυτό? Είσαι με τα καλά σου καθόλου? Βάσανο, το ηλεκτρονικό χρήμα είναι, δηλαδή, σε βλέπει το Υπουργείο Οικονομικών, σε βλέπει η γυναίκα σου, σε βλέπουν τα παιδιά σου, σε βλέπουν οι hackers, καμιά φορά. Δηλαδή, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν είχες το κανονικό ευρώ στο χέρι σου, που ανάποδα να μας γυρίσεις για να μην βρεις ευρώ επάνω μας, δεν θα έπαιρνε χαμπάρι κανένας. Τώρα, πρόβλημα μεγάλο. Άσε που σιγά σιγά, όπως βλέπετε, ειδικά σε θεάματα, στο τέλος όπως πάει θα καταργηθεί τελείως το μετρητό στην αγορά εισιτηρίου. Όλα θα είναι ηλεκτρονικά, αν δεν έχουν γίνει ήδη. Οπότε και να θέλεις να μην σε πάρουν χαμπάρι, ναι, δεν την γλιτώνεις με τίποτα. Όποιος κοροϊδεύει, πολύ κακός κάνει. Ελπίζω να μην είστε στην κατηγορία αυτών που πηγαίνουν στο καφενείο, κάνουν τον πολύ άντρα και μετά γυρίζουν στο σπίτι και η παντόφλα πάει σύννεφο. Άντε, μπράβο. Και γραμμές ανοιχτές. 2-3-10-2-67-3-8 και 2-3-10-2-43-900. Επειδή κοροϊδεύετε για τα χαρτζιλίκια, έτσι δεν λειτουργείτε? Πώς το έχετε, ρε παιδί μου, στα σπίτια σας? Και δεν αναφέρομαι μόνο στους άρενες της παρέας, προφανώς και οι κυρίες με χαρτζιλίκι δεν πηγαίνετε. Το λεγόμενο προσωπικό έξοδο, ή και στον πληθυντικό τα προσωπικά έξοδα. Δεν έχουν ταβάνι αυτά, δεν είναι προκαθορισμένα. Καμιά φορά ξεφεύγει και λίγο, όπως τα παιδιά. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Εγώ πήρα λίγο για να σας βοηθήσω.
0: Για βοηθήστε λίγο.
1: Στις βόρειες χώρες, οι οποίες σκοτεινιάζει πολύ πιο γρήγορα και έχει και κάτι μείον παραπάνω από ό,τι εδώ στην Ελλάδα, γι' αυτό έχουν πιο μεγάλα γήπεδα. Γιατί δεν έχουν που να μαζευτούν τόσο πολύ. Ενώ εμείς εδώ έχουμε λίγο κάνα παρκάκι, καμιά παράλη. Κάνα καφενεδάκι, μαζευόμαστε.
0: Λέτε γι' αυτό το κάνουμε.
1: Τα βγαίνουμε έξω, κάνουμε καμιά βολτίτσα.
0: Καλά, είναι και περισσότεροι όμως. Στη Γερμανία πώς είναι, καμιά 80 εκατομμύρια, πόσοι έχουν γίνει τώρα?
1: Δεν είναι θέμα, άσε τι είναι περισσότεροι. Πόσες πόλεις έχουν, πόσους κατοίκους έχει κάθε πόλη.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάς για τρίτη και τέταρτη εθνική κατηγορία και πέμπτη ερασιτεχνική. Και είναι γεμάτα. Εκεί δεν έχουν που να μαζευτούν, που να.
0: Και πηγαίνουν στα γήπεδα.
1: Γι' αυτό τα θέατρα και οι κινηματογράφοι είναι γεμάτοι. Εδώ θα βγούμε, θα κάνουμε μια βόλτα, θα φάμε κανένα σποράκι.
0: Σωστά.
1: Θα πούμε καμία πυρίτσα στο παγκάκι.
0: Δεν το σκέφτηκα να σας πω την αλήθεια. Ναι, ίσως να είναι και για κάποιους η μοναδική διέξοδος.
1: Είναι θέμα καιρικών συνδικών.
0: Ναι. Προσωπικά έξοδα το μήνα είναι προκαθορισμένα τα δικά σας ή όσα βγουν?
1: Αναλόγως τόσα λεφτά μπουν, τόσα λεφτά θα βγουν.
0: Αλλά έχει... αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Το χαρτζιλίκι σας, ρε παιδί μου, είναι προκαθορισμένο?
1: Τώρα ό,τι και να σε πω θα σε γελάσω.
0: Ναι, ας το, μην εκτίθεσαι.
1: Μάθα, εγώ τη γυναίκα μου τη ρωτάω. Να πάω εκεί, να πας, με λέει.
0: Εντάξει, σ' αφήνει. Ωραία.
1: Και όσοι τη ρωτάω. Και όσους λέω ότι να ρωτήσω τη γυναίκα μου, όλοι με κοροϊδεύουν.
0: Και αυτοί το ίδιο κάνουν, άστε να σε κοροϊδεύουν.
1: Αυτοί οι περισσότεροι είναι χωρισμένοι.
0: Καλά, θα ήθελαν όμως να έχουν να ρωτάνε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Πήρα να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση του.
0: Για βάλτε, ρε Δημήτρη, γιατί
2: υπάρχει ένας μύθος ότι αυτοί που στο καφενείο το παίζουν καμπόσεις, στο σπίτι τρώνε ξύλο. Εμείς είχαμε καφενείο, οικογενειακή επιχείρηση 30 χρόνια και στο καφενείο ξύλο τρώγανε αυτοί.
0: Και στο καφενείο.
2: Ναι, μην ομιλείς να πει ότι άλλα
0: δεν Δεν μου λες, το ξύλο το τρώγανε από την παρέα τους ή έρχονταν η γυναίκα τους και τους έδερνε και στο καφενείο.
2: Ναι, στο καφενείο το τρώγανε εκεί, έλεγε αυτός αυτά που νόμιζε ότι ισχύουν. Και καταλαβαίνεις, το δούλευμα πήγαινε σύννεφο.
0: Και μετά πήγαινε σπίτι, είχε και ένα δεύτερο ημίχρονο.
2: Κανονικά, κανονικά.
0: Αυτά είναι.
2: Λοιπόν, ωραίες μέρες μας κάνει, έτσι. Το καιρό πήγα να σχολιάσω εγώ, ναι. Έχει δροσούλα πολύ ωραία.
0: Είναι μαγιάτικος καιρός.
2: Πολύ ωραίος καιρός, παιδιά. Πολύ ωραίος καιρός.
0: Χαρτζηλίκι έχεις. Χαρτζηλίκι έχεις.
2: Χαρτζηλίκι φυσικά και έχω, ναι.
0: Ποιος το αποφασίζει, γίνεται δέλτα σίγμα ή σου έχουν βγάλει ένα κονδύλι και...
2: Κοίτα, δεν καπνίζω, δεν πίνω.
0: Ναι.
2: Πηγαίνω για μπαλίτσα μόνο το Σάββατο και κάνω ένα στοιχηματάκι μέχρι 50 ευρώ το μήνα παίζω. Δηλαδή τα έξοδά μου, τα πολύ προσωπικά είναι αυτά. Τα υπόλοιπα τα τρώμε με την οικογένεια.
0: Ναι. Μπαλίτσα όταν λες, πηγαίνετε παρέα μπαλίτσα... σε 5x5.
2: Σε πρωτάθλημα παλεμάχων κάθε Σάββατο.
0: Οπα.
2: Αμέ, βέβαια.
0: Παιχταράς.
2: Βγήκα πρώτο σκόρερ πέρυσι,
0: ναι.
2: Στο πρωτάθλημα. Έχουμε πολύ καλή ομάδα, έχω πολύ καλούς συμπαίκτες.
0: Mm-hmm.
2: Στον Πίγασο, σε έναν εξάρτητο πρωτάθλημα. Και είναι πάρα πολύ ωραία, το κλίμα είναι πολύ καλό και το επίπεδο είναι επίσης πολύ καλό. Οπότε τα απολαμβάνω, περιμένω πώς και πώς να έρθει τώρα μεθαύριο να ξεκινήσουμε.
0: Ωραία. Με το καλό.
2: Να είστε καλά.

0: Την προηγούμενη χρονιά, βετεράνος και εσύ φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, την προηγούμενη χρονιά λέει πρώτο σκόρερ με 39. Και έχασε και 12 κιλά. Έβαλε 39 γκολ, έχασε 12 κιλά. Δεν μας το έλεγε σε προηγούμενες χρονιές που δεν είχαμε striker στον ΠΑΟΚ. Θα σε πάρουμε. Τα λένε αυτά. Λοιπόν, Μαρία Ελένη, καλή σου μέρα. 50 τη βδομάδα παίρνει. Απλά το ζήτημα με τις γυναίκες στα χαρτζηλίκια είναι αν είναι all inclusive, ρε παιδί μου, που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή, τα 50 συμπεριλαμβάνουν μόνο προσωπικά έξοδα τύπου καφέ, κανα κουλούρι, καμιά τυρόπιτα, ή έχουν μέσα και το πακέτο anti-aging. Γιατί έχετε και διάφορα εσείς, αναδόμηση, ανακατασκευή, ανακαίνιση, πώς τα λέτε αυτά.
1: Τα... Καλά, όχι μόνο τα κορίτσια, και τα αγόρια.
0: Ναι. Τι έχουν τα αγόρια.
1: Και τα αγόρια, τι δεν έχουν περιποίηση anti-aging. Μισθοί στο πηγάδι, ουρίσαμε, δηλαδή πραγματικά.
0: Έχουμε εμείς τέτοια.
1: Φυσικά και έχουμε.
0: Κάνω εγώ τέτοια και δεν το ξέρω.
1: Εσύ δεν ξέρω αν κάνεις, αλλά ξέρω άλλους που κάνουν. Και νομίζω τα 50 ευρώ την εβδομάδα είναι οριακά και για το πακέτο anti-aging.
0: Ναι.
1: Οριακά είναι.
0: Μήπως με έχουν πιάσει κοροϊδό. Σαν λίγα να παίρνω.
1: Ζήτα, θέλω παραπάνω λόγω επιδόματος anti-aging.
0: Θα επανέλθω, γιατί βλέπω ότι έχω μείνει πίσω στις εξελίξεις και δεν το δέχομαι αυτό για τον εαυτό μου. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ κοντά στο να ζητήσω αύξηση.
2: Αλλά έχω τόσες υποχρεώσεις.
3: Υποχρεώσεις, ρε κοροϊδό. Τζάμπα σου δίνει τα λεφτά, με τον υδρότα στα παίρνεις.
4: Και τι λεφτά? Χαρά στους μισθούς που μας δίνει.
5: Τον βλέπετε πως ζει εκείνος?
4: Μα χαραγιάς ο κύριος.
5: Να, προχτές ακόμα αγόρασε στην κόρη του μια κουρσάρα 10 πίχες.
6: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
7: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
8: Φίλοι, τι πήρες?
9: Τα βασικά.
8: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
10: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
11: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο.

0: Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: AutoCars Courtesis.
4: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: AutoCars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
6: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
7: Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σύντομα.
8: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Ακούστε μας.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
12: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
11: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Νέα άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου μετά την ομιλία του Ιρανού Προέδρου από το βήμα του ΟΗΕ. Το Brent κινείται και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Μπεζεσκιάν υπεραμείνθηκε του πυρηνικού προγράμματος της χώρας. Τόνισε ότι οι Ιρανοί είναι θύματα της τρομοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα σκύψουν το κεφάλι. Έδειξε φωτογραφίες από επιθέσεις και τους θανάτους παιδιών.
1: These children perished under bombs.
0: Αυτά τα παιδιά σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς.
1: With weapons used by the United States and Israel. They were innocent.
0: Με όπλα που χρησιμοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ήταν αθώα, δεν είχαν διαπράξει κανένα έγκλημα. Λίγο μετά την έναρξη της ομιλίας του Ιρανού Προέδρου, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι η ειρηνική χώρα, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας. Εν ώψη των εθνικών εκλογών, επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, έριξε καρφιά στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρέπει να επιστρέψει σε σκοτεινή περίοδο. Είναι πάντα δελεαστικό, καθώς πλησιάζεις τις επόμενες εκλογές, να πιστεύεις ότι αν μπορείς να δαπανίσεις λίγο περισσότερο, μπορείς να γίνεις ελαφρώς πιο δημοφιλής και να αυξήσεις τις πιθανότητες νίκης. Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά τα τελευταία 8 χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά στα σκοτεινά χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας. Η διχοτόμηση της Κύπρου δεν θα γίνει αποδεκτή, ξεκαθάρισε από το βήμα του ΟΗΕ ο Κύπριος Πρόεδρος. Εγκάλεσε τον Ερντογάν για μέγιστη υποκρισία όταν μιλά για διεθνές δίκαιο και για σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Θερμή υποδοχή του Κινέζου Πρόεδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέβη στη βάση Άντρους για να τον καλωσορίσει προσωπικά. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι, μάλλον παρά αντίπαλοι, δήλωσε ο Πρόεδρος, όπως μετέδωσε το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για την Τριπολίτσα. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που έκανε λόγο για σφαγή της Τριπολίτσας με δολοφονίες αμάχων, μουσουλμάνων και Τούρκων. Εντοπίστηκε ντρόουν πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου. Ο εναέριος χώρος έκλεισε για 45 λεπτά. Πολλές πτήσεις εξετράπησαν, ενώ ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου άνοιξε και πάλι μετά τις 10 το βράδυ. Κλείνει ο περιφερειακός απόψε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα και στους δύο κλάδους μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεωρών. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
2: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκεσαι.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Auto Vision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Γενικά εθριός ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη στους 20 με 21. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σήμερα, με την θερμοκρασία το μεσημέρι να ανεβαίνει μέχρι και στους 24 βαθμούς.
1: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί.
3: Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
4: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
3: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
4: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
3: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αυταστή.
4: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
9: Γεύσου την παράδοση στην ταβέρνα Κυρά Μάρθα. Από το 1971 η γιαγιά Μάρθα και ο παππούς Γιώργος, ο επιδέξιος χασάπης, δημιουργούν γεύσεις που αγαπήθηκαν από γενιές και γενιές. Δοκίμασε το θρυλικό μας σουβλάκι, τα πεντανόστιμα σουτζουκάκια και την ποντιακή πίτα Περέκ. Βρες μας στο μεσημέρι Θεσσαλονίκης και τώρα και στην πλατεία Επανομής. Κυρά Μάρθα, γεύση που εμπιστεύεσαι, εμπειρία που λατρεύεις.
10: Σύντομα κοντά σας και με νέο κατάστημα. Αποστόλου Κουγιάμη 31 στη Θέρμη.
11: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υποδέχεται τον κορυφαίο Τούρκο πιανίστα και συνθέτη Φαζίλ Σάι. Artist in Residence της ΚΟΔ για την περίοδο 2026-2027 που ερμηνεύει το συγκλονιστικό κονσέρτο του «Μητέρα Γη». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης έργα των Βον Ουίλιαμς και Σμέτανα. Διεύθυνση ορχήστρας Μίλτος Λογιάδης. Συμμετέχει το γυναικείο φωνητικό σύνολο Voci Contratempo σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ώρα 8:30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
12: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις, η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το ατελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
14: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
15: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
16: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
15: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
15: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
19: Αυτός έχει ρόδες.
20: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
18: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
19: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στέφανος Διαμαντόπουλος και μαζί μέχρι να μεσημεριάσουμε, καθώς είναι Πέμπτη σήμερα. Και Πέμπτη, πότε πέρασε αυτή η εβδομάδα, έχει ψυχρούλα έξω. Σήμερα το πρωί βρήκα 12 βαθμούς, θα βρείτε 13-14, ηλιοφάνεια χωρίς τα αεράκι το χθεσινό που ήταν βοριαδάκι. Αυτό σημαίνει ότι κυκλοφορούμε με ζακετούλα το πρωί και το μεσημεράκι, ίσως και με λίγο κοντομάνικο ή πολύ κοντομάνικο, ανάλογα αν είστε κρυουλιάρες ή όχι. Απευθύνομαι στα κορίτσια, τα κορίτσια κρυώνουν συνήθως και πολύ μάλιστα, και πολλές φορές το χρησιμοποιούν αυτό για να βρουν καταφύγιο στην αγκαλιά μας, εννοείται, αν τη θέλουν την αγκαλιά μας. Αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με την οικογενειακή βία και τα σοβαρά επεισόδια σε βάρος των γυναικών είναι κάτι συγκλονιστικά βαρύ από τα στατιστικά στοιχεία και όχι μόνο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, έχει γυρίσει ο κόσμος, στράβωσε κάτι, είναι συμπτώσεις και συγκυρίες. Υπήρχε και δεν το βλέπαμε. Ο κύριος Χρυσοχοίδης χθες ήταν στη Θεσσαλονίκη, έδωσε μερικά στοιχεία τα οποία δεν μας αρέσουν καθόλου και δεν μπορώ ίσως να εξηγήσω τι συμβαίνει στο φίλο μου, σαν άντρας δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, κορίτσια, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Υπάρχει μια έξαρση, το βλέπετε στα σπίτια σας και τη ζωή σας, το βλέπετε στις φίλες σας. Έχουμε επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις παλαιότερας εποχής. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει, πολλά τα περιστατικά και η αιτιολόγηση οφείλεται σε μια κοινωνική κατάσταση στεναχώριας και δυσκολιών. Δεν εξηγεί τα πράγματα, δεν καλύπτει δηλαδή την υπόθεση. Θα δούμε, αν έχουμε λίγο χρόνο θα ζητήσω να κάνουμε μια κουβεντούλα πώς το βλέπουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Πριν από λίγο ο κύριος Μόσχης ασχολήθηκε με ένα ενδιαφέρον θέμα, με το γνωστό φλεγματικό του χιούμορ. Είναι σχεδόν βρετανικό, να μην πω ιρλανδικό. Ο κύριος Μόσχης υποστηρίζει ότι στα ζευγάρια έχουμε κοινό ταμείο και καθορίζονται τα προσωπικά έξοδα από μια ισορροπία σε ένα κοινό ταμείο. Νομίζω ότι κοινό ταμείο είχαν οι γονείς μας. Εμείς δεν έχουμε κοινό ταμείο, ο καθένας έχει το δικό του ταμείο, καθώς και η γυναίκα εργάζεται, ενδεχομένως να εργάζεται μόνο η γυναίκα, ενδεχομένως ένας εκ του ζεύγους να βγάζει λίγα περισσότερα χρήματα. Κοινό ταμείο παγιδεύει τη σχέση σε πολλά πράγματα, όμως όταν υπάρχει καλή χημεία, το κοινό ταμείο τη σχέση εμπιστοσύνης. Η ανθρωπότητα από την εμπιστοσύνη, trust, έχει προχωρήσει. Δύο πράγματα είναι τα οποία η ανθρωπότητα, ο άνθρωπος δηλαδή, τώρα που βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τη σύγχρονη, την πιο γρήγορη και σούπερ τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνει στη ζωή μας, ο άνθρωπος προχώρησε από την εμπιστοσύνη, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο χρήμα. Εμπιστεύτηκε τη διαχείριση του χρήματος. Στο χρήμα δεν δείχνουμε εμπιστοσύνη. Στους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς της εξουσίας δεν δείχνουμε εμπιστοσύνη. Στους άγραφους νόμους και κανόνες που έγιναν γραπτοί και γραφειοκρατοί αργότερα, σε αυτούς δεν δείχνουμε εμπιστοσύνη. Άρα το θέμα της εμπιστοσύνης σε μεγάλη υπόθεση, μα σε συνδυασμό βέβαια μετά το λόγο και τη συλλογικότητα. Αυτή είναι τα βασικά στοιχεία με τα οποία η ανθρωπότητα προχώρησε περισσότερο από τους χιμπατζίδες και τα λιοντάρια. Έτσι δεν είναι, για σκεφτείτε το λίγο. Για σκεφτείτε το. Άρα τα ζευγάρια, αν μπαίναμε σε ένα σπίτι, στο μέσο σπίτι, στην κουζίνα, στις 10 η ώρα το βράδυ, 11 την ώρα που κοιμούνται τα παιδιά, και ένα ζευγάρι κάνει συζήτηση για τα χρήματα, τι θα βρίσκαμε, λέτε.

Είναι να αντέχεις να αγαπάς τον άλλο την ατέλεια. Εν τω μεταξύ, ρε κορίτσια, πώς μπορεί να συγκριθεί, να συγκριθούν τα προσωπικά έξοδα τα δικά μας με τα δικά σας? Οι κοινωνικές απαιτήσεις, το star system και οι συνθήκες ανταγωνισμού και συναγωνισμού μεταξύ της κοινωνίας και των γυναικών επιβάλλουν πολλαπλάσια έξοδα για τη φροντίδα της γυναίκας. Ρούχα, παπούτσια, cosmetics, αισθητική, ιατρική, παρεμβάσεις και διορθώσεις. Τι, δεν συγκρίνονται αυτά τα πράγματα? Εμείς γεννήθηκαμε για να συμπηρετούμε, και έτσι. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να είναι ορατό στον άντρα. Μια συμβουλή δίνω στα αρσενικά της παρέας που έχουν κορίτσια που φροντίζουν τον εαυτό τους. Σήμερα και οι γιαγιάδες και τα συμπεθέρια φροντίζουν τον εαυτό τους. Μη γελιέστε. Πολύ περισσότερο μάλιστα, γιατί η ηλικία απαιτεί περισσότερα. Λοιπόν, μια συμβουλή στους άντρες δίνω: αφήστε όρατο ένα τμήμα των οικονομικών στην ισορροπία του πορτοφολιού της οικογένειας. Αφήστε στη γυναίκα ένα κάτι αόρατο, με διακριτικότητα, σοβαρότητα και πολύ αγάπη. Όχι ζήλιες. Τώρα αν την κοιτάνε και άλλοι γιατί είναι εγκομενάρα, τότε να το χαίρεσαι. Αν αυτή κοιτάει άλλους, μέχρι σε ένα σημείο κάτι γίνεται. Μετά δυσκολεύει η κατάσταση και έχουμε ιστορίες. Όλες οι ιστορίες οι τελευταίες είναι εγκλήματα και βία πάθους. Είμαι σίγουρος. Θα σας πω αργότερα μερικές ιστορίες. Για την ώρα το πάθος μας για σας κορίτσια θα πρέπει να είναι μια ωραία ματιά, μια φιλοφρόνηση και ωραίες στιγμές μεταξύ μας.

0: σχόλια και παρατηρήσεις στο τηλέφωνο. Έχω ανοιχτές γραμμές, στα κορίτσια απευθύνομαι. Θεωρώ ότι εκφράζω μια κατηγορία αντρών και απευθύνομαι στα κορίτσια να μην πάρουν αντιστηλέφωνα να μπουν τα δικά τους, γιατί θα μπουν κάτι ξυπνάδες σαν το Μόσχη. Λέει, έχουμε κοινό ταμείο. Τι λες, που έχεις κοινό ταμείο, απλά δεν ξέρεις ότι... Μην μιλάς, μην απαντάς.
1: Εγώ βλέπω τι ονόματα γράφει στους λογαριασμούς.
0: Λοιπόν, ωραία, ωραία. Καλημέρα, κορίτσια. Τίποτα, τίποτα, δεν είπα.

0: αστεράκια μας δεν είπαμε τίποτα. Πραγματικά κάτι πρέπει να θαυμάσει κανείς αυτή την πλάσχητη δημιουργία, εκτός από τη Λεοπάρδαλη, τον κβαντικό κόσμο, το μικρό κόσμο, την ταχύτητα του φωτός και το μεγαλείο του σύμπαντος. Μετά στη σειρά πρώτο, δηλαδή στο αβιολογικά όντα, είναι γυναίκα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλά, εντάξει. Okay. Το φίλο μου, δηλαδή εμείς οι άντρες θα πρέπει να απολογηθούμε απέναντι στη γυναίκα για πολλούς λόγους.
1: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο...
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας.
6: Στην υγεία μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23230-51325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23-253-00408.
8: Και 69-44-62-13-68.
9: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό? Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκ... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
11: σε Ραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
10: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
12: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Βλέπεις πόσα οδηγούν γυναίκες και πόσα άντρες. Σκέψου λίγο, θα μας τα πεις σε λίγο. Να δούμε πόσοι βγαίνουμε άντρες για δουλειά αυτή την ώρα στη γέφυρα στο Σταυροδρόμι το μεγάλο της Θεσσαλονίκης. Και τρελός. Τι γίνεται ρε Καρδάσια, τι θα γίνει, τι κάνουμε εμείς οι άντρες, τι συμβαίνει? Δεν μπορούμε να δεχθούμε το όχι της γυναίκας. Ή ότι πάει μάλλον, τρελαινόμαστε, παθαίνουμε, κάτι έχουμε. Είμαστε ζαβά μου φαίνεται σε κάποιο βαθμό, μερικοί εξημώνει.
14: Κάθισα να βρω λίγο στοιχεία και δεν έφυγα σε βάθος πολλών ετών, έμεινα στα τελευταία χρόνια, για γυναικοκτονίες στην ελληνική επικράτεια. Και όταν λέμε γυναικοκτονίες, αναφερόμαστε αποκλειστικά και μόνο σε γυναίκες που έχουν πέσει θύματα λόγω φίλου, σε έμφυλες σχέσεις ή σε διάφορα μοτίβα βίας. Δεν μιλάμε γενικά για ανθρωποκτονίες, μιλάμε για γυναικοκτονίες, παρόλο που δεν έχει επισημοποιηθεί ο όρος. Από το 2019 και μετά, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, μιλάμε τώρα για την τελευταία επταετία, αν δεν έχω κάνει λάθος την πρόσθεση, που πολύ φοβάμαι ότι δεν έχω κάνει, μιλάμε για 165 γυναίκες που έχουν πέσει νεκρές από τα χέρια οικείων τους πρόσωπων.
0: Πόσες υποθέσεις βίας, έτσι, πόσες...
14: Εκεί είναι για να κλαίμε πού όλοι άκουσα, μαζί.
0: Κάπου άκουσα, Σάκη, ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε περίπου 100 περιπτώσεις, οι οποίες κάθε βράδυ χρειάζεται, κάθε μέρα δηλαδή, χρειάζεται να παρέμβει, να παρέμβουν οι αρχές. Είχαμε χθες μία, για παράδειγμα, η οποία δεν ξέρω αν ήταν στο τέλος, ήταν ομηρία. Δηλαδή την κρατούσε μέσα στο σπίτι, στην οίκαια, φώναζε, ναι, τσίριζε, πήγε αστυνομία. Ουφ, τι γίνεται ρε εσύ, Διαμαντίδη?
14: Το 2025, να σκεφτείτε, μόνο το 2025, που δίνει, τα στοιχεία που δίνει η ελληνική αστυνομία, διαχειρίστηκε 19.000 περιπτώσεις, αυτές είναι κλήσεις για διαχείριση υποθέσεων, και είχε φτάσει στο σημείο να συλλαμβάνει 47 άτομα τη μέρα. Είναι εκοφαντική αριθμή, μιλάμε για μια Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων.
0: Μάλιστα.
14: Και σκεφτείτε ότι αυτά είναι αυτά που καταγγέλλονται και τα ξέρουμε. Φανταστείτε τι γίνεται που δεν καταγγέλλεται.
0: Και Μαζονάκης τρελός. Τι συμβαίνει ρε παιδιά? Καλά, υποτίθεται ότι βγήκαμε από τη σπηλιά, έτσι δεν είναι? Ο άντρας, η βία, η δύναμη, η βία, η εξουσία. Ο άντρας, η δύναμη, η βία, η εξουσία.
14: Βλέπω μια έρευνα η οποία καταγράφει στοιχεία και στατιστικές για τα τελευταία, όχι πολλά χρόνια, σε ένα δείγμα γυναικών 18 έως 74 ετών, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σχεδόν το 30% δήλωσε ότι έχει υποστεί σωματική βία, μία στις τρεις γυναίκες δηλαδή, και το 18% δήλωσε ότι έχει υποστεί σεξουαλική βία.

0: Μου είπε μια κυρία το εξής. Ναι, γυναίκα. Μου λέει, κοίταξε να δεις, τα παλιά χρόνια δεν μιλούσαμε, το σκάγαμε γιατί δεν μας έπαιρνε και οι περιπτώσεις δεν έφταναν, δεν ήταν πολλές, γιατί υπήρχε μια κοινωνική, πώς να σου πω, δηλαδή διάκριση σε βάρος, και ήταν και τα ήθη διαφορετικά. Τώρα γυναίκες μιλάνε και γι' αυτό τρώνε ξύλο. Με σοκάρεις. Μιλάμε, λέει, τώρα. Λέμε όχι, δεν γουστάρω. Επίσης, μερικές φορές κοιτάμε και έναν άλλον. Μερικές φορές μου λέει, το σκασα, δεν μίλησα, δεν είπατε. Μερικές φορές εσύ όταν είμαστε μαζί πάμε και μάλλον, τι θέλεις. Άμα, τι σε νοιάζει.
1: Φύγε.
0: Με σοκάρισε τόσο πολύ που δεν μπόρεσα να απαντήσω. Την είπα, μα σας αγαπάμε, μα είναι λίγοι αυτοί που... Ε? Αλλά φύγε από εδώ, μου είπε. Πάμε στον Κωνσταντίνο καλύτερα να αλλάξω θέμα. Στα ορεινά της, του κόμβου της Σταυρούπολης. Όπο θόρυβος.
2: Με μπερδεύουνε οι γυναίκες. Μετράω από τότε που το είπαμε πόσοι άντρες, πόσοι γυναίκες, πόσες γυναίκες περνούν από εδώ.
0: Οδηγεί.
2: Θα έλεγα
0: γυναίκες.
2: Ότι η αναλογία είναι 1:3, αλλά τα τελευταία λεπτά περνούν όλο και περισσότερες γυναίκες. Λοιπόν, γυναίκα, άντρας, άντρας το φορτηγάκι το άσπρο, μαύρο, άντρας, άντρας, μηχανόβιος άντρας, γυναίκα άντρας, άντρας ζευγάρι, γυναίκα συνοδηγό, γυναίκα στο άσπρο το αυτοκίνητο, γυναίκα επίσης στο άσπρο το αυτοκίνητο, άντρας στο γκρι αυτοκίνητο, φορτηγατής άντρας, εδώ, άντρας, μαύρο αυτοκίνητο επίσης άντρας, γυναίκα στο κόκκινο, άντρας στο γκρι, άντρας στο άσπρο, όπα, φορτηγατζής με χίλια, άντρας στο φορτηγάκι, γυναίκα στο μαύρο, άντρας στο γκρι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι οι άντρες.
0: Κοιτάξτε, αυτό
2: προστρία...
0: που περιγράφουμε δεν χαρακτηρίζει τις σεξουαλικές επιλογές, για να μην παρεξηγηθούμε.
2: Όχι,
0: σίγουρα,
2: βέβαια.
0: Σίγουρα μεταξύ μας στην ακρόαση υπάρχουν και επιλογές διαφορετικές από την ετεροφιλία. Εντάξει. Το είπα λίγο επιστημονικά. Σάκη, πρέπει να παραδεχθείς ότι το είπα επιστημονικά. Χωρίς γιατί, λέει, σας δέρνουμε ακόμα, Χοντρό αυτό που λέω, αλλά εδώ έχουμε κάθε μέρα και μια ιστορία και μερικές από αυτές είναι πολύ βαριές ιστορίες. Κάπως πρέπει να τα συζητάμε αυτά δημόσια. Και κάπως πρέπει οι υποθέσεις που εξελίσσονται μέσα στο χρόνο δεν είναι απλά περιστατικά τυχαία που κάποτε, κάποια στιγμή, μια στραβή στιγμή κάτι έγινε. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρός. Κρύβεται πίσω από σχέσεις, συνθήκες, πάθος, υποτιθέμενη αγάπη και έρωτα και άλλα. Γιατί έχει και τρελούς, βέβαια, έτσι, και τρελές, έχει και τρελές. Μισό λεπτό λίγο, κορίτσια, έχει και τρελές. Εμείς που είμαστε ωραίοι άντρες, έχουμε υποστεί πολλές φορές συνέπειες μιας τρέλας, μιας γυναίκας, η οποία ξεπερνάει τον. Ποιος γελάει. Η γυναίκα όμως δεν, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, δεν ξεπερνάει τα όρια. Έχουμε θέμα, δεν μιλάει κανείς έτσι. Τι να πεις. Σαν την απισκόστα. Κίνηση.
2: Κίνηση έχει και προς ανατολικά και προς δυτικά. Θα πάω μέχρι το φανάρι Ωραιοκάστρου τώρα, γιατί βλέπω σταμάτησαν τα αυτοκίνητα.
0: Κώστα, πώς είναι η παράδρομη, πώς είναι η υποδομή λίγο έξω από αυτό το βαρύ φορτίο που έχουν δύο γέφυρες, ένας δρόμος με τρεις λωρίδες από κάτω, συνδέσεις, παράπλευρα, κατοικίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δρόμος πέρασε μέσα από τη Σταυρούπολη στην διάνοιξη της Λαγκαδά και βρέθηκε να περνάει δίπλα από μπαλκόνια. μερικές φορές εργαστήρια, κατοικίες σε κάποιες των περιπτώσεων, καθώς βλέπουμε το ανατολικό τεταρτημόριο της, το ανατολικό ημικύκλιο της διασταύρωσης, θα δούμε κατοικίες βυθισμένες στην κυρολεξία κάτω από, από τους πυλώνες της γέφυρας. Απορώ πως αυτοί οι άνθρωποι ζουν εκεί μέσα, αν ζει άνθρωπος εκεί μέσα. Κάτι καλύβες, κάτι διάφορα παραπήγματα, άλλα εγκατελειμμένα, άλλα όχι, και μερικές επιχειρήσεις. Η γύρω από τους αυτοκινητόδρομους κατάσταση, το βλέπουμε και στη Μουδανιών σε μεγάλο βαθμό, αλλά πολύ περισσότερο βέβαια στη Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι εσχρή. Μάλιστα στην εξωτερική περιφερειακή, καθώς πηγαίνουμε παράλληλα με τη Συμμαχική, η κατάσταση εκεί, γιατί έχει και μια καμιά δεκαριά σπίτια από οικογένειες Ρωμά, είναι τρομερή. Δίπλα χτίζεται καινούριο εργοστάσιο, μιλώ για απέναντι από τα κημητήρια. Την απάνω μεριά, από τη μεριά της Νεοχορούδας. Δίπλα χτίζονται εργοστάσια τεραστίων διαστάσεων και παραδίπλα ο άλλος πηγαίνει, που μένει δίπλα, και πετάει μπάζα. Σκουπίδια, μπάζα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και άλλα πολλά. Θα μας τα πει ο Κώστας σε λίγο. Καλημέρα κύριε Κώστα, δεν ακούω, έπιασε το φανάρι τώρα και ησύχασε ο δρόμος.
2: Ναι, κατέβηκα κάτω στο φανάρι και ησύχασε ο δρόμος, να βγω από την άλλη πλευρά. Έτσι είναι τα πράγματα πάντως, ειδικά δίπλα από την καινούρια γέφυρα, την τελευταία που χτίστηκε, από την πάνω πλευρά, από τη μεριά της Νικόπολης, τα σπίτια διόροφα, τριόροφα το πολύ, σπίτια, οικίες, διαμερίσματα. Είναι ακριβώς δίπλα στη γέφυρα. Δηλαδή βγαίνεις και πίνεις καφέ με τα αυτοκίνητα.
0: Απλώνεις ρούχα και τα παίρνεις γκρίζα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Έχετε να... Σακί, δουλεύουν τα τηλέφωνα μας, γιατί δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Για δώσε λίγο να δω το τηλέφωνο. Κορίτσια,

0: Τα όνειρα δεν σβήνουν. Απλώς περιμένουν το σωστό περιβάλλον για να πάρουν μορφή. Αν νιώθεις ότι ήρθε η ώρα να δώσεις νόημα στη διαδρομή σου, η ευκαιρία είναι μπροστά σου. Αν ονειρεύεσαι μια διδασκαλία βασισμένη στα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα με ευέλικτη ψηφιακά εξελιγμένη φοίτηση, αν θέλεις να αναπτύξεις τις δεξιότητές σου, να καλλιεργήσεις την κριτική σου σκέψη, τότε το Πανεπιστήμιο Philips είναι η δική σου πρώτη και αυτονόητη επιλογή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακολούθησε προπτυχιακές σπουδές σε ειδικότητες αιχμής όπως λογιστική και χρηματοοικονομικά, νομική, νοσηλευτική, πληροφορική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και άλλα. Και συνέχισε με εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα όπως ειδική αγωγή και εκπαίδευση, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική στον τομέα των εξαρτήσεων, MBA, αηφόρους διαχείριση αποβλήτων και πολλαπλές άλλες εξειδικεύσεις με εφαρμογή στην πράξη. Τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Philips είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ και οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών είναι αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ. Για να ενημερωθείς, επισκέψου τα γραφεία του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, Καρατάσου 7 στο λιμάνι, τηλεφώνησε 2310-545-507 και 542-777 ή μπες στο philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice.
1: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
12: Οι πλιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
11: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
12: Στο petshop88.gr.
13: Βασιλίση Σόλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκτόσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
14: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες. Ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
16: Το μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
17: Το θυμάμαι σαν χθες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή. Πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
18: CVC Motorcycle Festival. Μοτοσυκλέτες σπάνιες, συλλεκτικές, ανεκτίμητες. Μοτοσυκλέτες και βέσπες ιστορικές. Μοναδικά custom bikes και καφέ racers. Μηχανές του 70, 80 και 90 που ονειρευτήκαμε σαν παιδιά. Όλα αυτά στο CVC Motorcycle Festival στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Soul SKG στην οδό 26 Οκτωβρίου 83 απέναντι από το γήπεδο Θερμαϊκού. Είσοδος ελεύθερη.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
20: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124 Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
21: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας και καλό πρωινό. Μου έκανε εντύπωση. Προηγουμένως όλο δεν δέχτηκα κανένα τηλεφώνημα για καμία παρατήρηση, τηλεφωνική τουλάχιστον. Βλέπω μερικά μηνύματα, αλλά στα μηνύματα για τέτοιου είδους θέματα όπως είναι αυτά τα συγκλονιστικά στοιχεία του τελευταίου διαστήματος περί οικογενειακής βίας και μάλιστα βία που οδηγεί σε θάνατο. Είναι για την κοινωνία μας
22: και πολλές φορές ούτε καν οικογενειακές σχέσεις, ακόμη και σε πολύ άγουρες ηλικίες, οι οποίες διαλύονται για τον α ή τον β λόγο.
21: Τα παιδιά μας μεγαλώνουν αλλιώς. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Δηλαδή τα παιδιά τώρα που είναι στα 18 με 20-25, αγόρια και κορίτσια που είναι στο σπίτι, τα δικά μας τα παιδιά μεγαλώνουν αλλιώς. Αυτή η έννοια του πάθους, του ερωτικού πάθους και που συνδυάζεται με βία δεν έχει τις διαστάσεις που είχε στις προηγούμενες γενιές. Για ένα άγριο ζώο ο άνθρωπος και δεν. Τι λέτε, για σκεφτείτε το λίγο, ναι. Καλημέρα. Υπάρχει έξαρση,
23: θέλεσαι. Στις ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες. Ανθρωποκτονίες είναι για μένα, δεν υπάρχει.
21: Στα δικαστήρια βλέπετε εσείς υποθέσεις που δεν είναι τόσο βαριές. Γιατί η ανθρωποκτονία είναι έγκλημα. Είναι οι άλλες υποθέσεις που φτάνουν στα δικαστήρια.
23: Αυτό θέλω να σας πω. Το 60% που φτάνουν είναι στα αδικήματα ίσονος σημασίας, εξυγρίσεις και απειλές. Τώρα, από αυτά το 20-30% οι δράστες, οι φερόμενοι δράστες αθώνονται. Και έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια έξαρση για αυτά τα αδικήματα, έτσι, χωρίς σωματικές βλάβες ούτε ξυλοδαρμούς, της απειλής ή της εξύβρισης, όταν βρίσκονται στα δικαστήρια για τις διατροφές, διαζυγία κτλ. Κτλ. Πολλές φορές καθ' υπερβολή ασκείται αυτό το δικαίωμα από τις γυναίκες για να πετύχουν καλύτερες διατροφές ή καλύτερες ώρες του διαζυγίου, της επιμέλειας κτλ. Εξού και το 30% αυτών που εισάγονται αθωώνονται. έχει καταντήσει να είναι και όπλο κατά αντίστροφη πλευρά.
21: Δηλαδή, εξήγησε, δεν το κατάλαβα καλά. Τι κάνουν?
23: Δηλαδή, είναι ένα ζευγάρι, το οποίο είναι στα πρόθυρα του διαζυγίου. Δεν πάνε καλά. Έρχεται η γυναίκα, κάνει μια μήνυση, με εξύβρισε και με απείλησε. Βάζει για μια φίλη της, ξέρω εγώ, τη μάνα της, τη τέτοια της, και οδηγούνται στα δικαστήρια. Συλλαμβάνεται ο δράστης όμως και της απειλής και της εξύβρισης. Δεν μιλάω για τις βαριές περιπτώσεις, έτσι, που είναι το 30% των μηνύσεων, που έχουν σωματική βία, με ξύλο, με ξυλοδαρμούς, με χοντρά πράγματα. Ούτε για τις ανθρωποκτονίες. Χρησιμοποιούνται από πολλές γυναίκες αυτές οι διατάξεις περί ενδοοικογενειακής βίας για να πιέσουν το σύζυγο, ώστε στα αστικά δικαστήρια, όπου θα δικαστούν η επιμέλεια των παιδιών, η διατροφή, η δικιάτηση των παιδιών κτλ., να έχουν μια καταγγελία ή μια καταδίκη, έστω και μικρή, 6 μηνών, 5 μηνών, 7 μηνών, για εξύβριση ή απειλή, ώστε να έχουν καλύτερους όρους και καλύτερο αποτέλεσμα στα αστικά δικαστήρια. 30% των καταγγελιών αυτών αθώνονται από τους δράστες, διότι αποδεικνύονται ότι ήταν μαϊμού.
21: Μάλιστα.
23: Από εκεί και πέρα όμως, σε αυτούς τους καυγάδες, όπου απειλεί ή εξυβρίζει ο άντρας, ή υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το οδηγούνται οι άντρες, όπου έχει πέσει παντόφλα, η γνωστή παντόφλα, από εγωισμό ο άντρας δεν πάει να καταγγείλει ή δεν πάει να παραδεχθεί ότι ξέρεις τις έφαγα ή η γυναίκα μου κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Εντάξει, να το έχουμε και αυτό υπόψη μας, είναι χρήσιμο.
21: Nice.
23: Ο άντρας δεν πάει ποτέ.
21: Σε ευχαριστώ και καλημέρα. Ευχαριστώ.
23: Αυτά να έχουμε υπόψη μας για να... να ξέρουμε τι ακριβώς μας γίνεται. Όχι ότι δεν υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν και ο κόσμος έχει τρελαθεί. Και οι άντρες έχουν τρελαθεί, αλλά και οι γυναίκες έχουν τρελαθεί.
21: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Έχει γούστο. Τώρα μου γράφει ένα φίλο, ένας φίλος, υπάρχουν πολλές γυναίκες που μιλάνε πάρα πολύ άσχημα και ρίχνουν καύσιμο στην ένταση, και αυτό είναι βία, μου λέει. Προφανώς είναι λεκτική βία, αλλά τα στοιχεία δείχνουν.
0: Κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις μέσα από 100 καταγγελίες.
21: Κάθε βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
24: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
25: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
24: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
25: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
24: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
25: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι. Πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
26: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
27: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.

0: κάνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής.
1: Comtouregio.com.
0: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regio.com. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regio.com στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
5: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
4: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
6: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
8: Πάλα πιο χαμηλά.
9: Σε ευχαριστώ, μακάρι Δημήτρη μου. Καλημέρα. Η μεγάλο είναι το κορίτσι, είναι μεγάλο.
8: Το κορίτσι είναι το μεγάλο, 25 χρονών. Ναι. Και τα άλλα είναι 22 και 15.
9: Σαν τσιγάρες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Να σε καλά, καλημέρα.
10: Που γουστάρω να καπνίσω.
9: Ό,τι και να ακούσεις, χέρι δεν μπορείς να σηκώσεις. Και δεν επιτρέπεται να σηκώσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι, και είναι και πολύ μάλιστα, οι οποίοι δεν έχουν όριο.
11: Και όταν η γυναίκα σηκώνει χέρι, κάνε φύγε.
9: Φύγε.
11: Φύγε. Όταν η γυναίκα σηκώνει χέρι και κάνει διάφορα, τσιρίζουν, φωνάζουν. Τρελαίνεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, είναι
9: οι άντρες, υπάρχουν, ξαναλέω, άντρες, το βλέπετε και στους δρόμους. Δεν έχουν όριο. Είναι παλαβή. Ούκολη.

Πριν πάω στις ειδήσεις, γιατί καθυστέρησα, καλημέρα στο Παρανέστη. Να καλημερίσω τη Βάσο, ένα ζευγάρι φίλων ακροατών από Θεσσαλονίκη που εγκαταστάθηκαν στο Παρανέστη τα τελευταία χρόνια και παλεύουν στη λέσχη αξιωματικών εκεί, στην οποία υπηρέτησα για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνα χρόνο στο Παρανέστη. Επιχειρούν ένα εστιατόριο. Καλημέρα Βάσο. Η Βάσο μου είπε κάτι ευχάριστο χθες το βράδυ. Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει επιτέλους έχουμε ATM.

0: Έχει αδειάσει από δραστηριότητες στο χωριό η Κωμόπολη παλιά και δεν είχε ούτε ένα μηχάνημα ATM στην περιοχή για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Ένα χρόνο το παλεύουμε. Τι έγινε, καινούριο?
1: Με πολύ χαρά σας το λέω. Καινούριο, ολοκένουριο. Τοποθετήθηκε χθες, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του και είμαστε ήδη ενθουσιασμένοι.
0: Θα μου πείτε με ψηφιακό χρήμα τι χρειάζεται? Χρειάζεται για πάρα πολλούς λόγους. Δεν είμαστε, κοιτάξτε, στην περιφέρεια το χαρτονόμισμα έχει και έναν άλλο λόγο, μιας άτυπης οικονομίας σε πολλές δραστηριότητες και είναι αναγκαίο. Πώς πάει το μαγαζί?
1: Το μαγαζί πάει πολύ καλά, προσπαθούμε όσο μπορούμε.
0: Πώς σε βρίσκουμε αν περνάμε από το δρόμο αυτό που περνάει από το Παρανέστη πηγαίνοντας για Ξάνθη?
1: Είμαστε μέσα στον οικισμό του Παρανεστίου, αριστερά στο δρόμο, μετά το Δημαρχείο, δύο τετράγωνα, στην πρώην στρατιωτική λέσχη του Παρανεστίου, η οποία έχει γίνει ένας εκπληκτικός χώρος, ήταν από τότε.
0: Ήταν
1: αλλά
0: το
1: τώρα...
0: κτίριο, το κτίριο ήταν ιδιαίτερο, δηλαδή έχω ωραίες αναμνήσεις.
1: Και τώρα και... έχει και μια δεύτερη χρήση επιτέλους.
0: Ναι, επιτέλους.
1: Βοηθήθηκε πάρα πολύ. Ήδη τους έχει φύγει ένα άγχος σε σχέση με το τι θα κάνουν οι άνθρωποι με τις συντάξεις τους. Περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι. Δύσκολα μετακινώντουσαν στην Δράμα ή στην Ξάνθη. Και αυτό ήταν ένα άγχος μηνιαίο.
0: Αν περάσετε από το Παρανέστη, αγαπητοί μου φίλοι, κάντε μια στάση. Το δρόμο, το χωριό είναι η Κωμόπολη, είναι σαν να είναι τα παλιά στην Δύση, στην άγρια Δύση Κωμόπολη. Σου περνάει το τρένο, περνούσε το τρένο. Υπάρχει ένας εξαιρετικός, όπως και άλλοι, σειροδρομικός σταθμός με μερικά κτίρια στο Παρανέστη. Είναι πολύ ρομαντικά και είναι και πολύ ωραίο το εστιατόριο. Καλημέρα, Βάσο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλα και για όλη τη βοήθεια στην ανάδειξη του θέματος. Ήσασταν η δύναμή μας.
0: Γεια σου, Βάσο. Με ευχαριστώ. Χαιρετίσματα και στο σύζυγο.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Να σας σκοτώσω με λίγο πάριο και να πάμε σε ειδήσεις μετά. Για όχι. Όσοι είναι στη μάχη του διαζυγίου, όσοι και όσες. Το καλύτερο διαζύγιο είναι το συντομότερο. Ο Κωνσταντίνος είναι στη Μακρυγιάννη. Για να τον ακούσουμε λίγο. Περίμενε, Κώστα.

0: Λοιπόν, φιλαράκι, αν έχεις μπλέξει και περνάς άσχημα, κάντε να. Αυτό σου λέω. Ορίστε, κύριε Διαμαντίδη.
1: Έλεγα προηγουμένως ότι ανεξάρτητα από το τι μπορεί να ακούσετε από τον άντρα ή τη γυναίκα μέσα σε μια σύγκρουση λεκτικού τύπου, τα πράγματα αλλάζουν πίστα και επίπεδο όταν κάποιος σηκώσει το χέρι. Και κατά κανόνα αυτός που σηκώνει το χέρι είναι ο άνδρας, που το έχει και εύκολο. Υπάρχουν ταΐδες οι οποίοι έχουν πάρα πολύ εύκολο το να σηκώνουν το χέρι, απορώ να το σηκώνουν και στα παιδιά τους το χέρι. Και δεύτερον, μπορείτε να τους διαπιστώσετε πάρα πολύ εύκολα ποιοι είναι. Είναι κατά κανόνα τύποι οι οποίοι είναι αυτό που λέμε ανθυγιεινοί. Τους βλέπεις από μακριά, κάνουν μπαμ. Άμα τους δεις να οδηγούν, κατεβάζουν Χριστοπαναγίες στον κάθε ένα που θα σταθεί μπροστά τους. Και είμαι σίγουρος ότι έχουν και το ίδιο μοτίβο συμπεριφοράς και στα σπίτια τους και μέσα στα σπίτια τους. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ο άντρας στο ποσοστό 99% είναι αυτός που σηκώνει το χέρι και όχι η γυναίκα.
0: Ο Κωνσταντίνος.
2: Με 14 βαθμούς Κελσίου και έναν ήλιο που ακόμα και τώρα δύσκολα σε ζεσταίνει, έχει πρωινή ψυχρούλα, περπάτησα και σας μιλώ από την διασταύρωση της Περιφερειακής με τη Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά. Εδώ είναι η πιο πολυσύγναστη, αν όχι πιο πολυσύγναστη, αλλά ένας από τους πιο πολυσύγναστους κόμβους της Θεσσαλονίκης. Η Λαγκαδά, Μίκη Θεοδωράκη τώρα, τέμνει την Περιφερειακή. Ακριβώς από πάνω μου είναι η γέφυρα της Σταυρούπολης, η συνέχεια της Μίκη Θεοδωράκη προς την έξοδο της πόλης, και ακριβώς πιο πάνω μου είναι η καινούρια γέφυρα της Περιφερειακής. Καλημέρα, καλημέρα. Οι δύο γωνίες που βρίσκονται στη δυτική πλευρά έχουν επαγγελματικούς χώρους. Από τη μια πλευρά βλέπω δερμάτινα, είδη υγιεινής, ανταλλακτικά, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Απ' την άλλη μια κάβα, ένα take away, μεγάλο καφέ. Αλλά από την ανατολική πλευρά, από τη γωνία της Ευκαρπίας και της Πολύχνης, βλέπω σπίτια ακριβώς δίπλα στον δρόμο. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, ένα ασημί BMW προχωράει στον περιφερειακό προς ανατολικά. Σπίτια λοιπόν, διόροφες, το πολύ διόροφες κατοικίες.
0: Είσαι στα δερμάτινα μπροστά, εκεί στο Μάρος, πώς λέγεται?
2: Είμαι στην Κάβα, από την κάτω πλευρά.
0: Από την κάτω πλευρά.
2: Τώρα χτυπάει και ένα συναγερμός εδώ. Κίνηση και εδώ κάτω που είμαι, και στη γέφυρα της Σταυρούπολης και πιο πάνω στη γέφυρα της Περιφερειακής. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ ακροατές και ακροάτριες με χαιρετούν. Καλή πορεία να έχετε, καλό δρόμο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Αυτός ο συναγερμός δεν σταματάει να χτυπάει. Δεν ξέρω από πού είναι, από την πάνω πλευρά τον ακούω. Αυτοκίνητα έχουν σταματήσει για να συνεχίσουν στον περιφερειακό ή να στρίψουν τη Λαγκαδά προς ανατολικά στο φανάρι, περίπου 50-60 μέτρα η ουρά, ειδικά για τα αυτοκίνητα που θέλουν να στρίψουν αριστερά πάνω και να συνεχίσουν στην έξοδο προς το Τιτάν. Καλημέρα, καλημέρα. Κόρνες μην βαράτε, εκτός αν χαιρετάτε εμένα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ανυπόμονοι οδηγοί. Καλή σας μέρα, κυρία μου. Ένα ουρανί Opel. Ανυπόμονοι οδηγοί που με το πρώτο πράσινο έτοιμοι είναι και χτυπάνε την κόρνα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για είναι διάσημος αυτός.
2: Δεν ακούω, περιμένετε λίγο. Τι είπατε?
3: Όλα τα δύσκολα σε σένα τα βάζει ο Στέφανος.
2: Καλά, είμαι για τα δύσκολα. Το όνομά σας?
3: Σταύρος, Σταύρος.
2: Ο Σταύρος Τετραλούξ, βιομηχανία χρωμάτων. Καλημέρα, Σταύρο. εδώ βλέπω και ένα καινούριο αυτοκίνητο. Έχει το start and stop, ένα πεζό. Όταν είναι ακινητοποιημένα τα καινούργια αυτοκίνητα, δεν λειτουργεί ο κινητήρας και έχουμε περισσότερη οικονομία. Μόλις βάζεις ταχύτητα, παίρνει μπρος και ο κινητήρας. Στα πιο παλιά βέβαια δεν συμβαίνει αυτό. Κλείνοντας στις κατηφόρες, βάζουμε Τετάρτη και δεν πατάμε καθόλου γκάζι για να έχουμε περισσότερη οικονομία.
0: Ταξιτζής ήσουν?
2: Ναι, παλιά, παλιά. Δεν αφήνουμε νεκρά, δεν βγάζουμε ταχύτητα. Όταν έχουμε Τετάρτη και Πέμπτη στις κατηφόρες έχουμε την απόλυτη οικονομία.
0: Λοιπόν, φύγε δυτικότερα. Αν θέλετε κάτι,
2: δεν
0: μια και ο...
2: Τι θέλεις?
4: Εσένα.
2: Εμένα θέλεις?
4: Εσένα,
2: από πού είσαι?
4: Από αυτά.
2: Από εδώ, δε. Πώς λέγεται αυτό?
4: Βάσου Sound.
2: Πώς?
4: Βάσου Sound.
2: Βάσου Sound.
4: Βάσου.
2: Βάσου. Α, ωραία. Με ήχο ασχολείστε?
4: Με ήχο ασχολείστε.
2: Να με κάλεσαν οι άνθρωποι να με κεράσουν.
0: Πήγαινε, κάνε καφέ, πάρε διάλειμμα, θα τα πούμε σε λίγο. Εντάξει, δεν θα φύγεις εντάξει. Από εκεί αν δεν καθίσεις να πιεις καφέ και να μιλήσεις με τα παιδιά.
2: Βάσου Sound.
0: Τι είναι, φτιάχνουν ηχητικά
2: καφέ,
0: συγκροτήματα,
2: φρέντες,
0: δηλαδή σε αυτοκίνητα.
2: Ναι. Βάσου Sound.
0: Άσε, τα αγγλικά σου είναι άστο, μην το συζητάς.
2: Βάσου Sound, έτσι.
0: Άσε.
2: Το είπε και το παλικάρι.
5: Και στο τέλος θα σε ζητήσω.
0: Κώστας είναι για τα δύσκολα. Έτσι.
5: Να γλιτώσω είναι αργά.
0: Αλλά είναι μαχητής όμως ο Κώστας.
5: Έχεις ήδη καταστρέψει.
0: Πάμε σε διάλειμμα.

0: κατέστρεψε κορίτσια ο Πάριος. Μας κατέστρεψε, άστο. Ας να βάλω κανένα πιο ουδέτερο τραγούδι. Καλά κάνει όμως του Μπορείς και βάζει αυτά τα βρετανικά που δεν τα καταλαβαίνουμε, Διαμαντίδη.
1: Στα λόγια μου έρχεστε.
0: Η γέφυρα της Σταυρούπολης θέλει ιδιαίτερη φροντίδα από την περιφέρεια. Ας κλείσω αυτό το κομμάτι. Η εικόνα της, γιατί είναι τρεις γέφυρες, η μία είναι παλιά. Η εικόνα της όταν εγκαταλείπεται στην τύχη της είναι πάρα πολύ άσχημη. Ειδικά το κάτω κομμάτι, η διασταύρωση στα φανάρια, η λαγκαδά, όχι η περιπταμένη δεύτερη γέφυρα που χτίστηκε τελευταία με πυλώνες 15 μέτρων και περνάει πάνω από το κεφάλι μας. Επομένως, η περιφέρεια και ο Δήμος θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να συνεργαστούν και να τη βάφουν τακτικά, γιατί έχουμε αρκετές επισκέψεις από γραφιτίες και βόδια που γράφουν τις ομάδες τους αυτό το πράγμα πάνω στις πινακίδες. Τι να πω, γιατί τι δεν καταλαβαίνουν αυτά τα παιδιά τώρα. Σκαρφαλώνουν πάνω στη... μέσα στη νύχτα να σηκωθούν να γράψουν πάνω στις πινακίδες. Μερικοί γράφουν ομάδες και άλλοι γράφουν κάτι συνθήματα από αυτούς τους χαζούς στην Ιαπωνία, τα καρτούν. Κάτι συμμορίες, κάτι γιαχούτζι, μαγκούτσι και άλλες χαζές. Η γέφυρα όμως θέλει προσοχή, γιατί είναι μια άσχημη εικόνα. Κατεβαίνει πολλής κόσμος από εκεί και θέλει συνεχή επιτήρηση. Αυτά. Με τον Κώστα θα επιστρέψουμε, σε λίγο. Αν θέλετε κάτι, μια και είναι δυτικά, ειδοποιήστε με στο τηλέφωνο. Είναι ευκαιρία, ίσως δούμε κάτι πράγματα, 2-3 πραγματάκια. Θα σας πω τι εννοώ. Στο τηλέφωνο. Δεν θέλω να αποκαλύψω το που θα πάει ο Κώστας, γιατί όταν λέμε που θα πάμε, αμέσως τρέχουν οι υπηρεσίες και μαζεύουν πράγματα.
2: Δεν μπορεί να καλοπιστεί αυτή η περιοχή, δηλαδή είναι τόσο.
0: Μπορεί.
2: Όλο το ένα μπορεί. Πάνω στ' άλλο, δεξιά, κάτω, αριστερά, είναι. Σε πιάνεται το στομάχι, ρε παιδί μου, όταν περνά από την
0: Ελλάδα. Είναι ένα μπετόν το οποίο είναι σαν ο τάφος του σύγχρονου ανθρώπου, έτσι. Σαν να.
2: Εγώ γι' αυτό το λόγο.
0: Σε θάβουν μέσα στον μπετόν.
2: Αποφεύγω να περνάω γι' αυτό το λόγο. Μου προκαλεί αναστάτωση όταν περνάω από εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Αν θέλετε κάτι, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Ξέρετε τι εννοώ. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους σας. Και. Χρήστο,
3: αν έχεις σημάδια τριχόπτωσης, μη τα χάνεις. Είναι λίγο η αλλαγή της εποχής για τις γυναίκες, λίγο η κληρονομική προδιάθεση για τους άνδρες και καταλήγεις να βλέπεις περισσότερες τρίχες στη βούρτσα. Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Helen Vita Anti Hair Loss Tonic Shampoo Men and Women, αλλά και για τους δύο υπάρχει το Helen Vita Anti Hair Loss Tonic Serum. 50% λιγότερες τρίχες στην τελογενή φάση, 30% αύξηση στο μήκος της τρίχας. Anti Hair Loss από την Helen Vita με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει αφίσα τσίρκο παντού. Μήπως πρέπει οι αρχές. Μήπως, ευχαριστώ αγαπητέ μου και καλημέρα, κατάλαβα, αφήστε το σε μένα. Μήπως πρέπει οι αρχές να φροντίσουν το θέμα και να επιβάλλουν βαριά πρόστιμα στο τσίρκο ο Μίτσος με την αφισοκόλληση.
2: Ούτως ή άλλως σε τέτοια ζητήματα τσίρκο είμαστε, δεν μου κάνει καμιά εντύπωση.
0: Είναι δυνατόν να βρωμίζει το τσίρκο και κάθε τσίρκο από το... από τα πολιτικά κόμματα ακόμα, τα οποία παρέμειναν στην εποχή της αφίσας. Είναι δυνατόν το τσίρκο αυτό να τα αφήσετε έτσι? Το Δήμο Σταυρούπολης, το Δήμο Παύλου Μελά, τον παρακαλώ πάρα πολύ να φροντίσει το θέμα και να μας ενημερώσει για το αν προχωρά η υπόθεση σκοντάφτη πουθενά. Ως συνήθως, επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready τη Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra wide. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
13: Eurojackpot, έχεις και για άλλο.

0: τρίτα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Τώρα μαθές, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
3: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά.
2: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
3: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά.
2: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις, σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
13: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο, χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
14: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent. Εντός των ημερών τα μέτρα για τη θέρμανση. Η εξειδίκευσή τους θα γίνει άμεσα, λένε πηγές του Υπουργείου Ενέργειας. Στο πετρέλαιο θέρμανσης ρίχνει το βάρος η κυβέρνηση. Εκτός σχεδιασμού φαίνεται πως αφήνει προς το παρόν τις επιδοτήσεις στο ρεύμα, αν και όλα δείχνουν ότι ο Σεπτέμβρης θα κλείσει με διψήφια αύξηση στην τιμή χονδρικής. Πηγές του Υπουργείου Ενέργειας έλεγαν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα αυτή τη στιγμή, για το ηλεκτρικό ρεύμα αυτή τη στιγμή υπάρχουν σταθερά τιμολόγια με κάτω από 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Όσοι ανησυχούν μπορούν να κλειδώσουν το κόστος τους για το επόμενο 12μηνο, ανέφεραν. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σήμερα ο Νετανιάχου. Επίσκεψη αστραπή στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε νωρίς το πρωί και αναμένεται να επιστρέψει αεροπορικό την ίδια ημέρα μετά την ομιλία του. Σύμφωνα με το Reuters, το πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε θύμα της τρομοκρατίας, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος από το βήμα του ΟΗΕ. Αποχώρησε από την αίθουσα η Αμερικανική αντιπροσωπεία. Σήμερα και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα, δεν απειλούμε κανέναν.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών. Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού. Συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Σιντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-323-0-28-274 και 69-93-920-661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα.
6: Μοναδικά.
7: Με πολυετή εμπειρία.
2: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης. Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
9: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2-3210-3740-7.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Χρώματος, δίπορτο, με αριθμό πινακίδας μη ήτα ύψιλον 4861.
7: Νι ήτα ύψιλον.
10: Νι ήτα ύψιλον 4861.
7: Ναι. Γαλάζιο είπατε, δίθυρο.
10: Γαλάζιο δίθυρο, σε ατύπιζα, μοντέλο του 2008-2009.
7: Ναι. Ένα τηλέφωνο λίγο σας παρακαλώ. Νι ήτα ύψιλον 4861 σε ατύπιζα. Ένα τηλέφωνο.
10: 6972.
7: Ναι.
10: 89 4502.
7: 4502. Ναι.
10: Ναι.
7: Σε ατύπιζα διθέσιο νι ή τα ύψιλον 4861 γαλάζιο. Ευχαριστώ αγαπητέ μου. Περαστικά.
10: Περαστικά.
7: Και πάμε στο Δημήτρη το Συρμάτσι. Να τον ακούσουμε λίγο. Είναι κάπου στην Μακεδονία.
11: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Από Μακεδονίας με Δελφών. Έχω μία καθυστέρηση, οπότε θα κάνω μία επανασύνδεση.
7: Όχι, να μην κάνεις, καλά είσαι.
11: Okay, γιατί με ακούω με αρκετή καθυστέρηση στο ραδιόφωνο. Ογκώδη. Τα ογκώδη ήταν το νούμερο ένα θέμα συζήτησης χθες στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης μεταξύ Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Δημάρχου Θεσσαλονίκης Τέλειο Αγγελούδη, Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργου Δημαρέλου και των αστυνομικών διευθυντών και της Τροχέας. Καθώς πλέον τα ογκώδη, η παράνομη εναπόθεση ογκωδών είναι ποινικό αδίκημα. Προβλέπεται αυτόφορη σύλληψη. Η πρώτη έγινε τον Νοέμβριο του 25. Και ο Δήμος ζητάει πλέον περιπολίες από την Ελλάς, γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είμαστε Σεπτέμβριο, είναι ο μήνας των ανακαινήσεων στα σπίτια και άμα κάνεις μια μικρή βόλτα, ακόμα και σε κεντρικούς δρόμους που είναι Μακεδονίας, θα βρεις αυτά που βρήκα εγώ το πρωί. Ντουλάπια, ράφια, τραπεζάκια, καμιά πολύ μεγαλύτερη σύνθεση ολόκληρη που έχει κατέβει κάτω, ούτε καν σπασμένη για να μην μπορείς να την κουβαλήσεις. Στόρια, λεκάνες και σακούλες με μπάζα. Οι σακούλες με μπάζα σημαίνει ότι κάποιος έσπασε έναν τοίχο. Δεν έγινε τυχαία, ούτε κατέβασες στα σκουπίδια το ραφάκι ή το τραπεζάκι που ενοχλούσε πλέον στο σπίτι, στην αποθήκη, στο υπόγειο. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα. Ο Χρυσοχοίδης τους είπε, Στέφανε και φίλοι ακροατές, ότι το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι και αφού είναι ποινικό αδίκημα θα βρω τις αστυνομικές δυνάμεις να έρθουν να ενισχύσουν τις δυνάμεις της Θεσσαλονίκης έτσι ώστε να μην υπάρξει κάποιο ζήτημα με τα υπόλοιπα θέματα ασφάλειας ή με τις υπόλοιπες αρμοδιότητες των αστυνομικών. Άρα έξτρα δύναμη θα κάνει περιπολίες για αυτόφορες συλλήψεις για παράνομη εναπόθεση ογκωδών.
12: Μάλιστα.
11: Τα πρόστιμα είναι υψηλά, από 500-3.000 ευρώ, και τα υπόλοιπα θέματα, για να κλείσω, που τέθηκαν συζήτηση, μουτζούρες, όχι γκράφιτι, μουτζούρες, και εκεί να γίνονται αυτόφορες συλλήψεις από περιπολίες αστυνομίας. Η μικροεγκληματικότητα πάνω από το άγαλμα Βενιζέλου είναι ένα από τα ζητήματα που τέθηκαν χθες στον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, από το κλιμάκιο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
12: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Θα τα πούμε και στην εξέλιξη, και να καλημερίσω τον Αθανάσιο Δρούγο, το στρατηγικό αναλυτή, να ρίξουμε μια ματιά για το αν έδωσε κάποια στοιχεία η Γενική Σύνοδος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέχρι τώρα, δίνει κάποια στοιχεία για τις εξελίξεις, και να δούμε το τοπίο στην περιοχή μας. Καλημέρα, κύριε Δρούγο.
13: Καλημέρα από Αθήνα, καλημέρα στους ακροατές σας.
12: Καλημέρα, καλό πρωινό.
13: Επίσης, να είστε
12: καλά. Δεν σας ακούω αισιόδοξο.
13: Γενικώς, αν και έχω παρακολουθήσει και αυτήν την Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον μέσω ίντερνετ και άλλων πηγών, στα Ηνωμένα Έθνη, θα έλεγα ότι και για το θέμα της Μέσης Ανατολής και για τα ζητήματα, τα μείζωνα, τα οποία θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο αναφορικά με τα Ουκρανο-Ρωσικά σε ένα πολύ δύσκολο πέμπτο χειμώνα, θεωρώ αυσημείο ότι δεν υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με το θέμα το Ουκρανο-Ρωσικό. Και πέραν των ομιλιών Τραμπ, Ζελένσκι και του Λαυρόφ, μια και ο Πούτιν δεν είναι στη Γενική Συνέλευση για μια ακόμα φορά για φόρους λόγους, θεωρώ αυσημείο ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Μιλώ με φίλους και στο Κίεβο και στο Βιβ της στην Ουκρανία, και μάλιστα ανησυχούν πάρα πολύ εξαιτίας του ότι οι Ρώσοι μπορεί να μην κερδίζουν στο έδαφος. Αναφέρομαι, οι επιχειρήσεις των Ρώσων τον τελευταίο 8 μήνων είναι πάρα πολύ άσχημες, έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες, έχουν τεράστιες αδυναμίες σε συμπατικό επίπεδο, αλλά χτυπάνε αυσημείο με πυράβλους Ζιρκόνι, πυράβλους Ισκαντέρ, και κτίρια, θα λέει κανείς, δημόσια, αλλά και πολυκατοικίες και άλλα, με αποτέλεσμα να προκαλούν απώλειες στον άμαχο πληθυσμό. Η Ρωσία έχει μεγάλο αριθμό απώλειών στο στρατιωτικό δυναμικό της, έμψυχο. Η Ουκρανία έχει μεγάλο αριθμό σε χτυπήματα αθώων, τα οποία είναι άμαχοι που δεν μπορούν να απλώς κρύβονται, και οι βόμβες και οι πύραυλοι και τα ντρόνς τους προκαλούν αυστημή το θάνατο ή το τραυματισμό, σοβαρό τραυματισμό. Το δεύτερο είναι αυστημή ότι και τα, επειδή είναι κρίσιμο το ερώτημά σου, δεν είδα και από τις τελευταίες, δεν περίμενα και τίποτα, εκλογές εντός εισαγωγικών, παροδία που έγιναν στη Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν ξέρω τι σε κάποια απομακρυσμένες περιοχές της Ρωσίας, αν ψηφίζεται τόσο συντριπτικά ο Πούτιν, και τελικά το 57-58% που πήρε το κόμμα Ενωμένη Ρωσία είναι περίπου στα γνωστά, αλλά δεν μπορεί να γίνονται εκλογές σε κατεχόμενα εδάφη όπως είναι οι περιοχές της Χερσόνας, της Ζαπορίζιας, το Λουχάνσκ.
12: Έγιναν όμως, έτσι. Έγιναν. Στήθηκαν κάλπες δηλαδή στις κατεχόμενες.
13: Και βλέπω χθες το βράδυ από το γραφείο της κυρίας Κάλλας, μου είπαν ένα σημείο ότι προτίθεται να προχωρήσουν και σε κυρώσεις πέραν των πολλών άλλων. Κυρώσουν τώρα και δεν ξέρω και πόσο όλες αυτές αποδίδουν, εναντίον των αρχών που εξελέγησαν στις τέσσερις κατεχόμενες περιοχές, ιδιαίτερα στο Λουκάνσκ που είναι ολοκληρωτική η κατοχή, αλλά τέλος πάντων στον Ντόνετσκ, στη Ζαπορίζια και στη Χερσόνα είναι περιορισμένη, αλλά δεν πάει να είναι αυτή η κατοχή σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες εδώ και 4 χρόνια είναι ο ρωσικός στρατός μέσα και έχει εκλέξει δοτούς ως δημάρχους, ως περιφερειάρχης ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτή. Και για να κλείσουμε το ρωσο-ουκρανικό, είμαι απογοητευμένος από το γεγονός ότι παρά τη στροφή του Τραμπ, γιατί τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια μεγαλύτερη στροφή προς την Ουκρανία, γιατί δεν μας είχε συνηθίσει με την πρώτη χρονιά τουλάχιστον από τις δύο στην ηγεσία του Λευκού Οίκου, βλέπω ότι και παρά τις καλές σχέσεις με τον Ζελένσκι δεν προχωράνε πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν προχωράνε και οι συζητήσεις με τον Πούτιν, ο οποίος παραμένει ανένδοτος, και χθες ο Λαυρόφ στα Ηνωμένα Έθνη είπε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει η πολεμική επιχείρηση, βασικό. Βλέπουμε ότι παίζει ακόμα το θέμα του, αν και έχει δυσκολίες να το κάνει, αλλά τώρα μετά τις εκλογές μπορεί να το κάνει ο Πούτιν, το θέμα της υπεραιτέρω επιστράτευσης 300.000 ανδρών. Βλέπουμε επίσης μη και εξακολουθεί να υπάρχει μισθοφορική δύναμη η οποία ενισχύει το στρατό της Ρωσίας. Χθες ήταν μια απόρριτη έκθεση του ΝΑΤΟ που λέει για 47 χώρες που έχουν στείλει ή έχουν πάει μισθοφόροι, έτσι έχει στείλει η κυβέρνηση, και πολεμά στο πλευρό της Ρωσίας, 47 χώρες από όλο τον πλανήτη, έτσι. Μιλάμε ας πούμε ιδιαίτερα την Αφρική και την Ασία, φτωχοί άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν εκεί και τους εκμεταλλεύονται. Καταλήγω ότι συνολικά και από την άλλη πλευρά το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται. Υπάρχουν τρία συγκεκριμένα σχέδια του ΝΑΤΟ.
12: Ναι, μπλοφάρει ο Τραμπ όταν λέει ότι θα κάνω βάση στην Πολωνία.
13: Στην Πολωνία, από ό,τι ξέρω και από άνθρωπο που είναι κοντά στο Σικόρσκι, στον Υπουργό Εξωτερικών, αυτή τη στιγμή προχωράνε έργα. Θα υπάρξει μια μικρή μετακίνηση, όχι μεγάλη, από αμερικανικές δυνάμεις που είναι σε τέσσερις βάσεις, ενοποιημένα μιλά τώρα, στη Γερμανία με κατεύθυνση την Πολωνία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επίσης ενισχυμένες δυνάμεις του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα Γερμανοί στη Λιθουανία, Καναδοί, Βρετανοί συζητάνε περαιτέρω δύναμη στην Εστονία και στη Λετωνία. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία, δηλαδή μπορώ να πω ότι ο Βορράς, εντάξει εδώ ξέρω εγώ στο Νότο, στην Ελλάδα, Βουλγαρία, εντάξει Ρουμανία είναι μέσα στα χτυπήματα των Ρώσων. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται υβριδικές σημεί, γιατί και το υβριδικός για μένα, και το γράφω σε ένα άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο την Κυριακή, λέω αυτή τη στιγμή σαν να είναι πολιτικό υπνοτικό. Δεν πάνε να πει ότι είναι υβριδικές μόνο. Εδώ υπάρχουν ας πούμε, μπαίνουν ελικόπτερα ρωσικά από το Καλίνιγκραντ πάνω την Πολωνία. Αυτή δεν είναι υβριδική επιχείρηση. Δοκιμάζεται το ΝΑΤΟ. Και το έχω πει κατά την επανάληψη ότι το ΝΑΤΟ θα δοκιμαστεί σχετικά με την ισχύ ή την ας πούμε, αποδοχή του άρθρου 5. Και το άρθρο 5 τέλος πάντων δεν λέει ότι άμα γίνει κάτι αμέσως κάνουμε πόλεμο. Που συζήτησε και αυτό. Βλέπω ότι η Βόρεια και η Κεντρική Ευρώπη είναι σε μια κατάσταση υπερετοιμότητας. Γίνονται συνέχεια από τη Φιλανδία μέχρι τη Ρουμανία, αν το πάρουμε κάτω, προετοιμασίες, οι οποίες μπορεί να πάσα στιγμή να δημιουργήσουν υποτροπή. Δεν πάνε να πει ότι αύριο θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος, δεν το λέω αυτό. Αλλά βλέπω αυτή τη στιγμή κινήσεις οι οποίες με προβληματίζουν και στη Σκανδιναβική και στη Παλτική και ας πούμε δυνάμεις.
12: Για να καταβούμε λίγο στην περιοχή μας, τι αλλάζει, αν υπάρχουν αλλαγές στο τουρκο-συριακό, στα σύνορα δηλαδή, και στο πώς το Ισραήλ από την μεριά του ας πούμε προσπαθεί να σταματήσει τους Τούρκους στο να εγκαταστήσουν στο έδαφος της Συρίας οπλισμό ή άλλα, γιατί έχουμε γεγονότα εκεί που περνούν απαρατήρητα.
13: Πολύ σωστά, γιατί είναι στραμμένα και τα βλέμματα αλλού. Εντάξει, στην Ανατολική Μεσόγειο, λίγο πάνω κάτω, εδώ, πώς να το πω, οι δημοσιογράφοι Έλληνες και λοιπά, το καλύπτουν το θέμα, αλλά οπωσδήποτε μην ξεχνάμε ότι η Βόρεια και η Κεντρική Ευρώπη απασχολεί πιο πολύ και τουλάχιστον είναι γεγονός αυτό λόγω Πολωνίας, Ρωσίας, λόγω Πολών. Τώρα, εδώ στο θέμα τα νοτιότερα, πιο πολύ πριν έρθω στα τουρκοσυριακά, προβληματίζουμε με τη Ρουμανία. Μιλώ με Ρουμάνους αναλυτές και μου έχουν πει για μεγάλο αριθμό επιθέσεων που έχουν γίνει με drones. Αυτό θέλει προσοχή. Εκεί στα σύνορα Ουκρανίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας. Και χθες είδα τον Ζελένσκι, ο οποίος μίλησε πάλι με τον Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν προσπαθεί να εμφανιστεί παντού για το θέμα της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα και ότι τα σιτηρά πάλι είναι μπλοκαρισμένα και δεν περνάνε. Τώρα στο θέμα τα τουρκοσυριακά. Το γεγονός είναι ας πούμε ότι το καθεστώς της Συρίας είναι, θα λέει κανείς, τουρκοποιημένο, ενώ Αλσάρα κλπ. Παρά το γεγονός ότι κινείται με την Ευρώπη, με τους Αμερικανούς κτλ., τα έχει γυρίσει ο Αλσάρα τελείως. Άλλο Αλσάρα τι ήταν και άλλο γίνεται τώρα. Και θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι η παρουσία πιθανότατα Τούρκων πρακτόρων ή συμβούλων μέσα στα Υπουργεία της στη Δαμασκό είναι δεδομένη. Είναι δεδομένη. Παράλληλα, η Τουρκία προσπαθεί σε κάποιες βάσεις, δύσκολα θα κατέβει νοτιότερα, δηλαδή σε βάσεις που βλέπουν προς το Ισραήλ, αλλά επειδή υπήρξε και εκείνη η επίθεση στα σύνορα Τουρκίας, Συρίας, από πλευράς της Ισραηλινής αεροπορίας, οι Ισραηλοί δεν θέλουν τίποτα να εφάπτονται με την Τουρκία. Και επειδή η Συρία δεν είναι, πώς να το πω, ο στρατός της Συρίας τώρα δεν έχει στην καλύτερη κατάσταση, διαλυμένος ήταν, προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί, είναι ανησυχητικό. Δηλαδή, περιμένω εδώ λίγο και τις εκλογές στο Ισραήλ, αν διατηρηθεί ο συνασπισμός του Νετανιάχου, προφανώς θα παραμείνει σκληρή γραμμή απέναντι στην Τουρκία.
12: Τότε έχουμε εκλογές στο Ισραήλ.
13: Αυτή σε 1,5 μήνα. Από εκεί πέρα, αν βγει ο στρατηγός Άιζενκοτ και ο συνασπισμός της κέντρο αριστεράς, τότε αυτή τη στιγμή να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, όχι πως το Ισραήλ δεν έχει με την Τουρκία ιστορία, έχει, και αυτό φάνηκε για τις επαφές και με εμάς, και ακόμα και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί διασπαστεί και ο αραβικός κόσμος, έτσι σε έναν βαθμό η Σαουδική Αραβία εναπέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άραβες είναι, αδέρφια είναι, αλλά μεταξύ τους πώς συμπεριφέρονται. Η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, όπως ξέρεις, τα παρακολουθείς, προχωρήσαν σε αυτό το σύμφωνο, το οποίο μπορεί απέναντι στους Χούθη τώρα να μην φαίνεται ενεργοποιημένο. Μπορεί ο Φιντάν να λέει αυτά που λέει, σαν ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τη Σαουδική Αραβία. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα κάνει τίποτα να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία. Εγώ πιστεύω ότι μόνο το Πακιστάν μπορεί να κάνει τίποτα.
12: Γιατί χρειάζεται βοήθεια τώρα η πλευρά της Ιεμένης? Γιατί όταν μιλάμε για Χούθη, μιλάμε για τι κατάσταση? Ας την περιγράψουμε με δύο κουβέντες, γιατί δεν είναι γνωστό τι συμβαίνει στην Ιεμένη και γιατί έχουμε δύο πλευρές.
13: Έχω το φιλοϊρανικό ανταρκτικό κίνημα των Χούθη, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια δυνατή παρουσία στην νότιο-δυτική Ιεμένη, με τις επιθεωρήσεις τελευταία κατέλαβε μια σειρά εδαφών από μια παράλληλη κυβέρνηση, ενώ την κυβέρνηση της Ιεμένης, την κυβέρνηση της Σανάα στην πρωτεύουσα, η οποία υποστηρίζει από τη Σαουδική Αραβία και κάποια άλλα αραβικά κράτη, αλλά δεν καταφέρει πολλά πράγματα. Αν δεν εμπλεκόταν μέσα στη Σαουδική Αραβία με αεροσκάφη να χτυπήσει τους Χούθη, οι αντάρτες, ας πούμε, θα είχαν προχωρήσει ακόμα και με περισσότερες καταλήψεις. Άρα είναι εμφυλίος πόλεμος, να το πω έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος, αλλά αυτή τη στιγμή ένα ανταρκτικό κίνημα που έχει δεχτεί υποστήριξη και συμβούλες από το Ιράν έχει πετύχει σημαντικά βήματα τις τελευταίες εβδομάδες.
12: Και πώς καταφέρνει αυτό το κίνημα στη δυτική πλευρά της Ιεμένης? Η Ιεμένη είναι το τμήμα εκείνη της Αραβικής Χερσονήσου που βλέπει νότια, ανατολικά και δυτικά. Έτσι. Γι' αυτό είναι κρίσιμο για την Ερυθρά Θάλασσα και την είσοδο.
13: Είναι ο πορθμός του Μπάμπερ Μαντέμπερ.
12: Ναι, είναι αυτό το οποίο ακούμε στα ειδησιογραφικά. Πώς τροφοδοτούνται τώρα οι Χούθη? Πώς καταφέρνουν με τέτοια δυσκολία που έχει το Ιράν εγκλωβισμένο υπό την επιτήρηση των αμερικανικών όπλων και των υπολείπων, πώς καταφέρνουν και τους τροφοδοτούν? Δηλαδή...
13: Οι Χούθη και με τις επιτυχίες που είχαν απέναντι στη Σαουδική Αραβία, μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν χτυπάνε μόνο περιοχές της ας πούμε κυβέρνησης της Ιεμένης, λοιπόν ας πούμε και βάση Σαράμκο της κρατικής εταιρείας πετρελαίου, φυσικού αερίου και πολλών της Σαουδικής Αραβίας, χτυπάνε ας πούμε ακόμα και περιοχές οι οποίες μην ξεχνάμε τα συναχανές στο βασίλειο των Σαουδαράβων, αλλά οι Χούθη έχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό εφοδιαστεί με πυραυλικά συστήματα ιρανικά. Πριν να έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, είπα Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, έχουν εφοδιαστεί και παράλληλα είδα ότι εδώ και 1,5 μήνα 100 ειδικοί σύμβουλοι Ιρανοί στα πυραυλικά συστήματα και σε επιχειρήσεις με ντρόνους είχαν πάει στους Χούθη, και γι' αυτό και το βλέπω και από μια ανάλυση αυτή Άραβα από την εφημερίδα Arab News που είναι σαουδαραβικών συμφερόντων, αλλά λέει ξεκάθαρα ότι αυτοί πήγαν εκεί και τη βοήθησαν σημαντικά, γι' αυτό και είχαν επιτυχίες οι Χούθη απέναντι στην Σαουδική Αραβία. Συνεπώς είναι ένα τέτοιο θέμα. Ο Φιντάν προθέσει, είπε στα Ηνωμένα Έθνη ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να βοηθήσει η Σαουδική Αραβία, αλλά δεν είπε τι. Αυτό λέω, όλο λόγια οι Τούρκοι, όλο λόγια. Αντιθέσει το Πακιστάν έχει συμφωνία από το 2015, το Πακιστάν έχει καλό στρατό. Το ξέρω γιατί έχω πάει και στη χώρα και έχω δει και τις και πολέμους έχει κάνει και έχει σταθεί αξιοπρεπώς απέναντι στην Ινδία και όχι μόνο. Οι Πακιστανοί έχουν μια συμφωνία η οποία είναι τύπου άρθρο 5 από το 2015. Δηλαδή αν κινδυνεύσει η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει τη Μέκα και τη Μεδίνα, τις ειδικές αυτές περιοχές μεγάλης σπουδαιότητας, θρησκευτικής για το Ισλάμ, το Πακιστάν θα στείλει στρατό. Μα το Πακιστάν έχει ήδη 8.000 στρατό, ξέρω, μέσα στη Σαουδική Αραβία και αεροσκάφη και κινέζικα και αμερικανικής προέλευσης. Στη Σαουδική Αραβία αυτά. Άρα νομίζω ότι εκεί δεν έχει κλείσει το μέτωπο. Ο Τραμπ κάνει μια πολιτική, έχει αδειάσει τη Σαουδική Αραβία.
12: Τι κάνει, δεν προσπαθεί να στραγγίσει τώρα τους Ιρανούς από κάθε πλευρά για να τους φέρει στη δική του μεριά? Οι Αμερικανοί τι κάνουν τώρα στον κόλπο? Κάνουν μια συντήρηση μιας κατάστασης, έτσι?
13: Βεβαίως. Δεν έχουν πετύχει, απέτυχαν απέναντι στο Ιράν, έτσι. Το Ιράν απειλήθηκε μετά τα πρώτα, θα λέει κανείς, τμήματα των χτυπημάτων με Ισραήλ.
12: Θα αντέξουν όμως το χρόνο και την πίεση, δηλαδή περικυκλωμένοι. Βλέπω ότι ένα από τα πράγματα που ζητούν είναι να χαλαρώσουν τα μέτρα και θα ανοίξουν τα στενά.
13: Τα στενά.
12: Άρα τα μέτρα είναι, δεν τους αφήνουν να βγάλουν τίποτα. Άρα,
13: τους υπερσφίγγουν. Το θέμα είναι το εξής, ότι αν και έχουν γευτεί όπως και οι Ρώσοι ένα σκιώδη τόρο παράνομων πετρελοφόρων που από κάποια λιμάνια που είναι κοντά προς στα σύνορα Ιράν-Πακιστάν βγάζουν κάποια αυτά τα σκιώδη πετρελοφόρα, τα οποία αυτή τη στιγμή ετέθησαν και σαν θέμα από τον Τραμπ στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη προχθές. Αλλά αυτή τη στιγμή σφίγγονται πάρα πολύ. Χθες είδα και τον Μπισχετζιάν, τον πολιτικό πρόεδρο του Ιράκ.
12: Τι παρατηρεί κανείς από την εικόνα του Προέδρου? Βέβαια, εντάξει, είναι ο πρόεδρος του Ιράν, ξέρουμε ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά.
13: Βέβαια.
12: Έτσι, η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, μιλώ για τους φρούς της Επανάστασης και το μηχανισμό εξουσίας, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και η εικόνα του Προέδρου και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν έχει και αυτή κάτι να πει στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Κάτι είπε δηλαδή, έτσι, έχει και αυτό τη σημασία.
13: Σωστά. Κάτι είπε. Το γεγονός είναι μια επαναστατική φρουρά, η οποία συστάθηκε από το τέλος του, από τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ στις αρχές δεκαετίας του 80. Είχε αυτή που έχει το πάνω χέρι και παρά τα χτυπήματα που δέχτηκε από Αμερικανούς και Ισραηλινούς, ενώ και χτυπήματα επί συγκεκριμένων ηγετών της επαναστατικής φρουράς, τους είχαν πληρώσει όλους. Πάντα έλεγα ότι η επαναστατική φρουρά του Ιράν είναι κράτος εν κράτη και είναι αυτή η οποία διαχειρίζεται τα θέματα. Διότι αυτή ελέγχει το πυραυλικό πρόγραμμα, το πυρηνικό πρόγραμμα, ελέγχει τις επενδύσεις, ελέγχει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τις εξαγωγές, ελέγχει την ίδια τη ζωή των Ιρανών, να το πω έτσι, ανδρών και γυναικών, και κυρίως αυτή οι γυναίκες έχουν περιορισμένη επιρροή στην Ιρανική Ισλαμική Δημοκρατία.
12: Πώς ζει αυτό το κράτος περιορισμένο? Θα μου πείτε, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με άλλες περιοχές, για παράδειγμα
13: με τη Ρωσία
12: μέσα από την Κασπία, ας πούμε.
13: Η Ρωσία κυρίως, γιατί οι λιμάνια ιρανικά συνδέονται με το Αστραχάν και με τη δημοκρατία εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων ρωσική δημοκρατία του Ταταρστάν.
12: Πάντως δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα αποθέματα πετρελαίου που έχει σε κάποιο βαθμό. Τώρα είναι μεγάλος ή μικρός.
13: Η Κίνα έχει περάσει όπλα στο Ιράν και επίσης η Κίνα έχει περάσει δορυφορικά συστήματα τα οποία έχουν βοηθήσει στο Ιράν στη στοχοποίηση. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί μπορούν να πω ότι έχουν υπολογίσει μες απώλειες. Μπορεί να μην είναι μεγάλες απώλειες σε έμψυχο δυναμικό, αλλά τα χτυπήματα τα ιρανικά έχουν πλήξει κέραιες βάσεις των Αμερικανών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία.
12: Θανάση, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο κρίσιμος αγωγός που είναι από ανατολικά δυτικά στη Σαουδική Αραβία και οι εγκαταστάσεις, τόσο πολύτιμες εγκαταστάσεις που επηρεάζουν και πολύ τον ντίζελ, βέβαια, εξού και τα μεγάλα στοιχεία, δεν υποστηρίχθηκε στην αεράμινα και χτυπήθηκε μάλιστα και αρκετές φορές? Δηλαδή, η Patriot δική μας είναι ένα τμήμα αυτής της άμυνας αεράμινας στην περιοχή. Ξέροντας οι Δυτικοί και οι Σαουδάραβες ότι θα χτυπήσουν οι Ιρανοί στην περιοχή, ούτως ή άλλως είναι κρίσιμος αυτός ο αγωγός, γιατί μεταφέρει από τη μια μεριά στην Ερυθρά Θάλασσα καύσιμα. Γιατί δεν είχαν τρόπο να τον υποστηρίξουν? Δηλαδή, τι όπλα είναι αυτά που έχουν οι Ιρανοί που φτάνουν έτσι και δεν αναχαιτούνται?
13: Οι Ιρανοί έχουν ένα μεγάλο αριθμό ρωσικών και κινέζικων πυραυλικών συστημάτων, καθώς επίσης και ορισμένων που έχουν τροποποιηθεί, να το πω έτσι, μετεξελιχθεί, βελτιωθεί από τη Βόρεια Κορέα. Εκεί συνεργάζεται πάρα πολύ με το καθεστώς του ΚΙΜ, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ένα αυτό. Δεύτερον, είναι αυτή μία θόρυβο αγωγού που λες και είναι σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι εμείς η ελληνική συστοιχία των Patriot 2, έτσι είναι, Patriot 2 οι δικές μας, οι Patriot 3 είναι αυτές που κατά βάση έχει η Ουκρανία και κάποιες άλλες χώρες που είναι πιο εξελιγμένοι. Αλλά τώρα υπάρχει και η ζήτηση, γιατί έχουν εξαφανιστεί και οι Patriot και χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ σε άμυνα του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει αδικηθεί η Ουκρανία. Εκεί στο Γιαμπού, που είναι που καταλήγει ο αγωγός κοντά προς την Ερυθρά Θάλασσα, έχει δεχτεί χτυπήματα. Ορισμένες φορές drones που εκτοξευθήκαν κυρίως από το Ιράν, δεν το συζητώ. Η Χεσμπολάχ δεν έχει εμπλοκή εδώ. Η Χεσμπολάχ έχει εμπλοκή καθαρά σε Λίβανο, Ισραήλ. Αυτά χτυπήθηκαν, υπήρξε αντιπαράθεση με τα ελληνικά συστήματα τα αεράμινας. Επιτυχής ήταν από δικής μας πλευράς, αλλά μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι η Ιράν έχει βελτιώσει πολύ τα πράγματα, και τις στοιχείες των πυράβλων στον κόλπο των πετρελαίων, ενώ υπάρχει άμυνα και αεράμυνα. Το γεγονός είναι αυτό ότι απέτυχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταβάλουν το Ιράν. Δηλαδή, επιδείχθηκε ότι παρά τα χτυπήματα που δέχτηκε στο πυρηνικό πρόγραμμα κτλ., έχει διασώσει πυρηνικά, ενώ αναφέρουμε στο Πίκοξ τον χώρο, το βαθύ βουνό που λέω εγώ, μέσα στο Ιράν, το οποίο πρέπει σύμφωνα και με δορυφόρους, να έχει κρύψει 420 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο φτιάχνει ένα σωρό βόμβες από αυτό. Δηλαδή, οι ΗΠΑ απέτυχαν και σε πληροφορίες. Η κεντρική διοίκηση στο Κατάρ των Αμερικανών, ενώ δέχτηκε χτυπήματα, πλέον αυτή τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύσαν τα πράγματα. Δεν μπορεί να νικήσει το Ιράν όπως έγιναν. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι και οι Κινέζοι του έχουν δώσει μεγάλες πληροφορίες. Του έχουν δώσει εντυπωσιακές πληροφορίες στο Ιράν, γι' αυτό και δεν μπορεί τώρα η βάση Τσαλμουράβα στην Ιορδανία να δέχεται τέτοια χτυπήματα και να σκοτώνονται Αμερικανοί. Έτσι, το ίδιο είναι και στο Ντουμπάι, το ίδιο και στην πόλη του Κουβέιτ, το ίδιο και στη Μανάμα του Μπαχρέιν. Άρα η εκτίμησή μου είναι αυτή, ότι έχουν δυναμώσει τελευταία οι Ιρανοί και αυτές οι αντιπαραθέσεις με τους Αμερικανούς προφανώς τους ενισχύουν. Πάντως το γεγονός είναι ότι και οι δύο πόλεμοι
12: είναι σε εξέλιξη.
13: Ναι, είναι σε εξέλιξη.
12: Και ο χειμώνας φαίνεται δύσκολος τουλάχιστον ενεργειακά.
13: Τώρα ενεργειακά σίγουρα, γιατί ας πούμε βλέπω ότι και η Ευρώπη θα έχει δυσκολίες. Μην ξεχνάμε ας πούμε ότι συζητήθηκαν και ενεργειακά θέματα, αλλά να δούμε τι θα γίνει και στην G20 τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι, στη Φλόριδα. Τελειώνει η Αμερικανική Προεδρία της G20. Έχουμε αυτές τις υπερβολές του Τραμπ, τις ρητορικές και λεκτικές, αλλά στην ουσία δεν βγάζει τίποτα. Θα έχουμε εξελίξεις και στα δύο μέτωπα πολύ σοβαρές.
12: Σα ευχαριστώ πολύ. Ο Θανάσης Οδρούγος, στρατηγικός αναλυτής. Άρα, Δημήτρη, όλα δείχνουν ότι ενεργειακά θα πάμε πάνω κάτω εδώ που είμαστε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να παρθούν μέτρα άμεσα.
14: Μέτρα άμεσα και θα πρέπει να προετοιμαστούν οι καταναλωτές για ένα δύσκολο χειμώνα.
15: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
16: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
17: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
18: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
19: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
20: Φίλοι, τι πήρες?
21: Τα βασικά.
22: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
21: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ, 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
23: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry, 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο, 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
24: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
25: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
26: Τιμές θαύμα για όλους.
27: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
28: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
27: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
28: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
27: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
28: 3 55 54. Χρώματα.

0: Θέλησατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
1: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
0: Car Service Νούλης.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίο αυτοκινήτων σε Mercedes,
0: BMW,
1: Mini Cooper,
0: Volvo,
1: Volkswagen,
0: Audi,
1: Seat,
0: Skoda.
1: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
0: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
1: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
0: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
1: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
0: Σέρβις air condition με απολύμανση της καμπίνας,
1: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
0: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
1: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
0: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
1: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
0: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
1: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
0: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
1: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
6: Ο ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές

0: info@showroom.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 1231 67 94.
3: Σε σένα μιλάω.
4: Χάλια είσαι.
3: Τι πονάει μέσα σου?
4: Αφού δεν κοιμάσαι καλά,
3: πάρε πριμό στρώμ και θα με θυμηθείς.
4: Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
3: Καλά, όλο που σκέφτηκα το πριμό στρώμ, νίσταξα.
5: Πριμό στρώμ, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέθ Σύνδου.
4: Πριμό στρώμ.

0: τέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go.

0: λόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις, η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το ατελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξει υπεύθυνα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
7: Ώρα να γιορτάσουμε 30 χρόνια διασκέδασης με μουσική, κληρώσεις και happenings στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
8: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επιτυακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
7: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
8: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτι.
10: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
14: Ναι,
13: το ξέρουμε.
14: Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει.
15: Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
18: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υποδέχεται τον κορυφαίο Τούρκο πιανίστα και συνθέτη Φαζίλ Σάι, artist in residence της ΚΟΘ για την περίοδο 2026-2027, που ερμηνεύει το συγκλονιστικό κονσέρτο του «Μητέρα Γη». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης έργα των Βον Ουίλιαμς και Σμέτανα. Διεύθυνση ορχήστρας Μίλτος Λογιάδης. Συμμετέχει το γυναικείο φωνητικό σύνολο Voci Contratempo σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ώρα 8:30, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
19: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
20: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
21: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
22: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
24: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
24: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
25: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
27: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Auto Vision για κταίο.
28: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια, λίγες κατά τόπους αρέσει νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη θα φτάσει στους 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη στους 25. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε επίσης καλό καιρό με ηλιοφάνεια, καθαρή ατμόσφαιρα και την θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς.
1: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του. Με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
3: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
2: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
3: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
2: Και τέλεια γεύση.
3: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
2: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Το ρεμαθές, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
8: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά.
7: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
8: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά.
7: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις, σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
12: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
14: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χιαρλός Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χιαρλός Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χιαρλός και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
15: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Από το 1971, η γιαγιά Μάρθα και ο παππούς Γιώργος, ο επιδέξιος Χασάπης, δημιουργούν γεύσεις που αγαπήθηκαν από γενιές και γενιές. Δοκίμασε το θρυλικό μασουβλάκι, τα πεντανόστιμα σουτζουκάκια και την ποντιακή πίτα Περέκ. Βρες μας στο Μεσημέρι Θεσσαλονίκης και τώρα και στην Πλατεία Επανομής. Κύρα Μάρθα, γεύση που εμπιστεύεσαι, εμπειρία που λατρεύεις.
0: Σύντομα κοντά σας και με νέο κατάστημα. Αποστόλου Κουγιάμη 31 στη Θέρμη.
2: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες. Βιομηχανικά είδη. Εργαλεία. Ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
7: Το θυμάμαι σαν χτες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια, τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
8: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις, η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το ατελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
9: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
10: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
11: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
12: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
12: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
13: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
14: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
13: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
14: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
13: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
14: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
13: AutoCars Κουρτέσης.
14: Α είσοδος Ηράκλειας.
13: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
14: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
15: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και 20 συσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
16: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
17: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
16: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
17: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
16: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
17: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
16: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
17: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
16: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
18: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
19: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
18: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
19: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
18: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
17: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
19: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
18: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
20: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο το προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
21: Θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Και με ένα κοινωνικό πρόγραμμα 80 εκατομμύριων, οι σκουριές αφήνουν ένα ισχυρό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στην περιοχή. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τη χώρα συνολικά.
22: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
23: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
24: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
25: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
26: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
27: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
28: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
29: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
30: Σε ένα περιβαλλον αλλαγών και εξελίξεων, ο Δημήτρης Διαμαντίδης κάθε Παρασκευή στις 11.30 διευκρινίζει, εξηγεί και υποσημειώνει τα ψηλά γράμματα των αλλαγών στο οικονομικό περιβάλλον. Με την υποστήριξη της ΕΕ.
31: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να

0: απλώματα και μαξιλάρια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: CVC Motorcycle Festival. Μοτοσυκλέτες σπάνιες, συλλεκτικές, ανεκτίμητες. Μοτοσυκλέτες και βέσπες ιστορικές. Μοναδικά custom bikes και cafe racers. Μηχανές του 70, 80 και 90 που ονειρευτήκαμε σαν παιδιά. Όλα αυτά στο CVC Motorcycle Festival στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Soul SKG στην οδό 26 Οκτωβρίου 83 απέναντι από το γήπεδο Θερμαϊκού. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Η μέρα έχει στραβές. Προσοχή παρακαλώ, κρατάτε αποστάσεις. Ήδη έχουμε στο κόσμο δυσκολία. Τρία αυτοκίνητα ένας πίσω από τον άλλον στο ύψος του κόσμου με κατεύθυνση Χαλκιδική. Επίσης σοβαρό πρόβλημα

0: Το ύψος του κόσμος, τριπλή αριστερά, ο ένας πίσω από τον άλλον, έχει διαδικασίες, αργή ιστορία και παρακαλώ την προσοχή σας. Θεοδόρα.
1: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, έχει κρύο σήμερα.
0: Καλά είσαι κρυολιάρα γι' αυτό. Εντάξει, είπαμε, που κάνεις όμως.
1: Και έχει ζακέτα κρύο, το πρωί. Και ζακέτα και τα πάντα. Εγώ ήρθα να σας πω μια καλημέρα και να σας πω ότι... έχει προκύψει ακόμα μία ανάγκη.
0: Από τον τόνο της φωνής σου σημαίνει ψήσιμο τώρα, έτσι παιδιά. Δηλαδή καταλαβαίνω τον τόνο της φωνής.
1: Έχει προκύψει ακόμα μία ανάγκη για μία οικογένεια, για σχολικά και όχι μόνο σχολικά. Την προηγούμενη φορά ανταποκριθήκατε και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θα θέλαμε να γίνει το ίδιο και τώρα. Πρόκειται για μία οικογένεια, είναι δύο τα παιδιά. Το ένα το παιδί πηγαίνει σχολείο, είναι ένα κορίτσι 9 χρονών, το οποίο χρειάζεται τα σχολικά του, έχει ανάγκη τα σχολικά του, αυτά τη λίστα δηλαδή που δίνει δασκάλα, και το αδερφάκι της 13 μηνών που χρειάζεται ρουχισμό. Ακόμα και αυτά που έχετε από τα δικά σας παιδιά, που είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, αλλά δεν θέλω να ξεφορτωθείτε πράγματα, θέλω να τα διαλέξετε. Δεν θέλω να πηγαίνουμε σε οικογένειες και να... δεν τα πάμε, να ξέρετε. Δηλαδή πολλές φορές μας έχετε φέρει πραγματάκια που τα πέταξα. Σας το λέω στα ίσια. Εξαρτάται από την κατάσταση που βρίσκονται. Έτσι ξέρετε εσείς. Αξιοπρέπεια και νοικοκυροσύνη. Τι θέλεις λοιπόν?
1: Για την 9χρονη, τα σχολικά. Τη λίστα της δασκάλας, είναι δύο οι λίστες. Μία για τα σχολικά και μία για τα καλλιτεχνικά. Πηγαίνει τετάρτη τάξη δημοτικού. Και για το 13 μηνών αδερφάκι της, είναι αγοράκι, ρούχα.
0: Δηλαδή τι εννοείς ρούχα?
1: Οι ανάγκες ενός μωρού 13 μηνών δεν τις ξέρω. Τις ξέρουν οι ακροάτρες και οι ακροατές, ναι, είμαι σίγουρη.
0: Ξέρεις, υποθέτω.
1: Ναι. Όπως και για την 9χρονη θέλω ρούχα.
0: 13, ναι.
1: Μηνών.
0: Ωραία, περισσότερα.
1: Περισσότερα έξω στο 2310-263-707.

0: μέρες, σε λίγες εβδομάδες.
1: Τι είδους τραυματισμός ακόμα δεν πήγε στη Γερμανία, τον πλήρωσαν ένα κάρο λεφτάκι αυτό.
0: Κάποιος τον μάτιαξε μάλλον και μπήκε.
1: Εδώ οι δικοί μας που έπαιζαν όλη την ώρα, όχι ο Κωνσταντέλιας έτσι, όχι τροφοδότησε. Σε ποια ομάδα παίζει ο Κωνσταντέλιας τώρα?
0: Στην Borussia Dortmund.
1: Και τι έχουμε τη Πέμπτη σήμερα?
0: Σήμερα απόψε είναι η πρώτη αγωνιστική του Nations League με την εθνική ομάδα.
1: Μας εξηγείς τι είναι αυτό το Nations League, τι κόλπα είναι, και να σου πω και κάτι, ναι. Πόσους αγώνες θα παίζουν οι ποδοσφαιριστές?
0: Η αλήθεια
1: δηλαδή
0: είναι...
1: εγώ αν ήμουν ποδοσφαιριστής και είχα οριμάσει λίγο και πετυχημένος, θα έκανα μια, ένα σύλλογο ποδοσφαιριστών θυμάτων της υπεραγωνιστικότητας. Και θα έλεγα, κοιτάξτε κύριοι, πρέπει να βγάλετε ένα νόμο. Δεν είμαστε εμείς, δεν είμαστε μονομάχοι στα χέρια πλουσίων Ρωμαίων, οι οποίοι μας βάζουν μαζί με τα θηρία να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Στη σύγχρονη αρένα του ποδοσφαίρου δεν μπορούμε να παίξουμε παραπάνω από 40-50 αγώνες. Τι είναι αυτό, 60 αγώνες, ποιος θα πρώτο παίξει?
0: Κατά καιρούς γίνονται κάποιες
1: προσπάθειες. Οι πλούσιοι και το φανατικό κοινό εκμεταλλεύεται τα ταλέντα που τα εκπαιδεύει για να τα βλέπει στις στηριωδίες του ποδοσφαίρου που μοιάζουν σε άλλο επίπεδο σαν το Κολοσσέο. Εγώ αυτό έχω να πω. Αν ήμουν ποδοσφαιριστής θα είχα κάνει συνδικάτο. Το χρήμα είναι γλυκό, βέβαια δεν το συζητάμε. Αλλά ρε κορόιδα ποδοσφαιριστές, όταν γίνεται διάσημοι σαν τον Κωνσταντέλια, κοιτάξτε να ζείτε κιόλας. Αν δεν ζήσεις μέχρι τα 32-35, αν δεν ζήσεις την αγάπη, τον έρωτα, ένα ταξίδι, λίγη ξεκούραση, μία βόλτα, μία άνεση με ένα κορίτσι, να κάνεις παιδιά, τι στο διάλογο θα κάνεις με το κόλο ποδόσφαιρο σας?
0: Αυτό είναι το τίμημα, Στέφανε, του ποδοσφαιριστή,
1: λοιπόν,
0: του επαγγελματία.
1: Έτσι είναι. Μερικές φορές λένε ότι έχουν τίμημα, πληρώνουν με κόστος σοβαρό στην προσωπική του ζωή και πολύ όμορφες γυναίκες που γίνονται μοντέλα. Ο Κωνσταντίνος βρίσκεται στην Παπανδρέου, αλλά δυτικά. Εκεί στο Κορδελιό έχουμε ένα πάρκινγκ το οποίο έγινε πάρκινγκ, το σκάψαμε από κάτω, το κάνουν πάρκινγκ, αλλά λένε οι Κορδελιώτες ότι δεν είναι κλειστό. Κώστα, είναι αλήθεια?
2: Αλήθεια είναι. Είναι από τα απίστευτα που συμβαίνουν. Χαμηλά στην Παπανδρέου, πρώην Λεβαντή, είναι ο κεντρικός δρόμος που ανεβαίνει από τη Μοναστηρίου. Και στα 150 μέτρα ανεβαίνοντας αριστερά είναι ένα ωραίο πάρκο. Έχει μια μικρή παιδική χαρά, ένα πολύ μικρό αμφιθέατρο, ένας ωραίος χώρος και από πίσω, πλάι από το στενό, είναι ένα πάρκινγκ, ωραίο υπόγειο, του Δήμου είναι αυτό το πάρκινγκ, το οποίο λειτουργήσε κάποια στιγμή, λειτουργούσε. Αλλά τώρα είναι κλειστό, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κατεβαίνω κάτω λίγο, γιατί όλες οι εγκαταστάσεις είναι μια χαρά, έτοιμες να λειτουργήσουν. Καλημέρα. Το πάρκινγκ εδώ γιατί δεν λειτουργεί? Είστε του Δήμου? Γιατί δεν λειτουργεί το πάρκινγκ? Ναι, γιατί δεν λειτουργεί για τους δημότες?
3: Δεν το γνωρίζω.
2: Λειτουργούσε παλιά?
3: Παλιά ναι, το 8, το 9 εκεί.
1: Κώστα, από ό,τι βλέπεις το χώρο, υπάρχει ανάγκη για πάρκινγκ εκεί? Μήπως δεν υπάρχει και τζάμπα παιδευόμαστε?
2: Τι να λέμε τώρα, βεβαίως και υπάρχει ανάγκη. Η Παπανδρέου είναι ένας
1: μπήκες
2: δρόμος...
1: κάτω, είναι ανοιχτά, μπήκες, χώθηκες μέσα να δεις τι
2: κάτω, κάτω, κάτω χώθηκα, είναι ένας κύριος εδώ του Δήμου.
1: Α, δεν είναι δηλαδή
2: πόσο
1: μπάζας...
2: καιρό είναι κλειστό?
1: Μπάζα, σκουπίδια, φίδια, κορκόδιλοι και...
2: Όχι, όχι, όχι, βέβαια
1: κρόκοδι,
2: το χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι του Δήμου να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους εδώ. Είναι ένα υπόγειο πάρκινγκ, έτοιμος χώρος. Πόσους θέσεις έχει εδώ?
1: Πόσες θέσεις?
2: 180, μια χαρά είναι. Ένα υπόγειο πάρκινγκ, το οποίο...

0: Ernesto Cordelló,
1: Celia.
0: Constantín Ernesto. Αυτός ο Πουπάι βρίσκει θέματα.
1: Είναι τρομερός.
0: Good deal.
2: Πολύ καλημέρα σας.
0: Κυρία μου, σας βλέπω δροσερή, ωραία και φθινοπορεινή.
2: Εγώ έχω ετοιμαστεί για να πάω μπάνιο μετά από εδώ, να ξέρει τη θάλασσα. Θα σου πω αύριο. Ναι. Εκεί και όχι, μπορεί να μην έρθω να κρυώσω. Λοιπόν, μια θαυμάσια παράσταση θα απολαύσουν όσοι παραβρεθούν το επόμενο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Με αφορμή τα 30 χρόνια του δίσκου «Μικρή Πατρίδα», οι δημιουργοί Γιώργος Ανδρέου και Παρασκευάς Καρασούλος παρουσιάζουν για πρώτη φορά ζωντανά το έργο τους στα πλαίσια των 601 Δημητρίων στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας και γνωστών ερμηνευτών, όπως ο Φραγκούλης και η Τσαλιγοπούλου.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ. Το «Η Μικρή Πατρίδα» είναι πραγματικά κάτι.
2: Έχει θαυμάσια τραγούδια. «Η Μικρή Πατρίδα», το «Γράμμα στον Νίκο Γκάτσο», «Άγιος ο Έρωτας», «Δύο μέρες μόνο», θαυμάσια τραγούδια. Να πούμε ότι στην Good Deals θα βρείτε εισιτήρια για όλα τα βαλάντια, από τον εξώστη στο κέντρο μέχρι και την διακεκριμένη ζώνη, γάμα, β, α ζώνη, μειωμένα εισιτήρια έως και μείον 8 ευρώ κάτω από την κανονική τιμή. Θέλετε να βάλουμε κανένα τραγούδι από το έργο των... να περιμένουμε.
0: Έχουμε... Είναι «Μικρή Πατρίδα» με... ποιο τραγούδι είπες να βάλουμε?
2: Έχουμε το «Άγιος ο Έρωτας», έχουμε δύο μέρες μόνο.
0: Δύο μέρες μόνο.
2: «Δον Κιχώτες», «Γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο».

Να πούμε και πρακτικά ζητήματα. Με τα πολλά σούρτα φέρτα, όλο το καλοκαίρι το αυτοκίνητό μας έχει δεινοπαθήσει. Θέλει και αυτό τη φροντίδα του. Γι' αυτό θα πάμε στο Auto Service Κατσιόλας για κορυφαία φροντίδα, οικονομικά και γρήγορα, για κάθε τύπο αυτοκινήτου, μία ανάσα από το κέντρο της πόλης. Ακούστε τώρα τι θα βρείτε στην Good Deals. Τέσσερις διαφορετικές υπηρεσίες. Στα 29,90 από 80 για ένα πλήρες service air condition. 23 από 60 για ευθυγράμμιση του συστήματος διεύθυνση του αυτοκινήτου και ζυγοστάθμιση. Με 39,90 από 80 για έλεγχο συστήματος φρένων και αγορά και τοποθέτηση για ένα σετ τακάκια. Και μικρό ή μεγάλο service αυτοκινήτου με 29 και 89 ευρώ αντίστοιχα. Σε όλες τις περιπτώσεις αναγράφουμε αναλυτικά όλες τις εργασίες που περιλαμβάνει κάθε προσφορά για να γνωρίζετε ακριβώς τι θα κάνουν στο αυτοκίνητό σας οι άνθρωποι του Auto Service Κατσιόλας, το οποίο βρίσκεται Καφτατζόγλου 14. www.gooddeals.gr 2310 233 180 για αυτά και άλλα πολλά.

0: Κύριε, τα ο Κωνσταντέλιας τα έπαιζε. Δηλαδή τώρα ποιοι είναι τα μεγάλα μας αστέρια? Η Σερβία είναι καλή ομάδα, δεν είναι καλή?
1: Εμείς έχουμε μεγαλύτερα αστέρια από τη Σερβία.
0: Δηλαδή
1: πλέον
2: η φουρνιά που έχει δημιουργηθεί τώρα με Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό είναι εξαιρετική, ίσως από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ στο ποδόσφαιρο. Και μιλάω για τον Τζόλι που παίζει στην Arsenal, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας.
0: Λίγο παίζει όμως.
1: Όχι.
0: Πολύ.
1: Πολύ Arsenal είναι πάνω του.
2: Βασικότατος. Ο Καρέτσας που είναι συμπαίκτης του Κωνσταντέλια στην Dortmund, επίσης βασικός και αναντικατάστατος. Ο Παυλίδης που παίζει στην Μπενφίκα στην Πορτογαλία και είναι πρώτος σκόρερ φέτος.
0: Έχουν όρεξη αυτοί να παίξουν, παιδιά. Στην εθνική. Είναι ο προπονητής τους εμπνέει. Ο Μητσοτάκης τους δίνει κανένα δωράκι έτσι να έχουν μια εικόνα?
1: Δεν έχουν ανάγκη πολύ λεφτά αυτοί.
0: Θα έρθουν και στην πατρίδα τους να δουν και τις γυναίκες. Έχουν γυναίκες, θα είναι μαζί τους. Παιδιά ελεύθερα, τι είναι?
2: Άλλοι είναι παντρεμένοι, άλλοι
0: ζουν
2: όχι.
0: Ζουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ζουν για το ποδόσφαιρο με το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά όταν θα κλείσουν την καριέρα τους στα 35, θα έχουν λεφτά για 20 ζωές. Αυτό είναι το τίμημα που λέμε. Δεν θα έχει ζωή, αλλά...
0: Τι ώρα είναι ο αγώνας, ποιος το μεταδίδει?
2: 10 παρατέταρτο είναι ο αγώνας με τη Σερβία. Το μεταδίδει η τηλεόραση του Α, ελεύθερο κανάλι. Από τη Σερβία ξέρουμε σίγουρα τον Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ, που είναι βασικός και αυτός στην εθνική του ομάδα, όπως και τον Γιώβιτς της ΑΕΚ. Θα έχουν πολλά γνώριμα πρόσωπα.
0: Υπήρχε περίπτωση δηλαδή, αν έπαιζε παίζει ΠΑΟΞΙΣ, παίχτης του ΠΑΟΚ, παίζει στην εθνική τώρα.
2: Ο Ζαφίρης είναι βασικός.
0: Δηλαδή τώρα ο Ζαφίρης θα είναι απέναντι στο Ζίφκοβιτς.
2: Ναι.
0: Ο Ζαφίρης είναι άμυνα, γίνει στο κέντρο.
2: Κέντρο. Στο κέντρο.
0: Θα περνάει, δηλαδή, άντε ρε, μα φύγε από εδώ πέρα.

Πολλοί ρωτούν γιατί η ΟΤΕΚΟ θεωρείται από τα κορυφαία κέντρα τεχνικού ελέγχου κταίου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά. Άριστη εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή. Φιλικό περιβάλλον. Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Υπηρεσία delivery, δηλαδή παραλαβή και παράδοση του οχήματος από τον χώρο σας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας, με τοποθέτηση προστατευτικού νάιλον όπου υπάρχει επαφή με το όχημα. ΟΤΕΚΟ, πρώτη πακταίο που λειτουργούν καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Κλείσε ραντεβού στο oteco.gr.

0: συζήτηση περί τίνος στο ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο και πρωταθλητισμό έχει ενδιαφέρον. Αυτό που λέω μπορεί να ακούγεται εξωπραγματικό, αλλά είναι μια πραγματικότητα και η οποία μάλιστα έχει και μεγάλο κόστος.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι.
4: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία μας.
9: Υγεία μας.
10: Υγεία μας.
7: Διαφορετικά. Ταβέρνα Οσάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
11: Du sprichst Deutsch.
12: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
11: Komm zu Regiocom.

0: κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
0: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
1: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
0: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
1: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
6: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
7: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
9: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
10: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
9: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
10: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
9: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς.
11: Χρώματα εσωτερικής χρήσης. Χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
2: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
1: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
2: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
1: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
2: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
1: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
3: και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
4: Φανταστείτε
5: έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες

0: Και ασφάλεια υγείας και ζωής.
1: Come to Regiocom.
0: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993 211 019.
1: Wir dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Φίλοι, τι πήρες?
5: Τα βασικά.
4: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
6: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
4: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Το καφέ Μπαργαλίνι στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο Καφέ Μπαργαλίνι, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Κελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
1: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
2: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
4: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
3: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
3: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης.
5: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
3: Μπορούμε και το κάνουμε.
5: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
4: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
3: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
6: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
7: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
8: Κρατήσεις 23 253 00 408
7: και 6944 62 13 68.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
10: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
9: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι.
3: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία.

0: αντιστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
1: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
0: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
1: Επίσης, 4x4 και επαγγελματικά.
0: Στο Car Service Noulis παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
1: Service Air Condition με απολύμανση της καμπίνας.
0: Ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
1: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
0: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
1: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
0: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
1: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
0: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
1: Car Service Noulis. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
0: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro.
6: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 23
11: 2310-64610, κινητό 6977-686688.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
13: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
14: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
15: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
14: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
15: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
14: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
15: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
14: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
16: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
14: Ηλεκτρικά παράθυρα.
16: Κλειδαριές.
14: Φωτισμός.
16: Μπαταρίες.
14: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
16: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
14: Τηλέφωνο 2323 111 410.
16: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
14: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς. Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις, νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία
7: μας. Υγεία μας.
8: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Du sprichst Deutsch.
10: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
9: Come to Regiocom.
10: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
9: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
12: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
11: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
13: Φίλοι,
10: Τι πήρες? Τα βασικά. Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι Φάρμα Κουκάκι 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
6: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
10: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,80.

0: και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
1: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
0: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
1: 355 54.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
5: Είσαι είπα.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23-253-00408.
6: Και 69-44-62-13-68.
7: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
9: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
10: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
9: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
10: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
11: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
4: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση?

0: ιδιωτικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

λες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoreau. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoreau. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoreau. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
3: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
2: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα. Από την ιδέα ως την υλοποίηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
2: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940 155 595. Alpha Construction Art

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα.
6: Μοναδικά.
7: Με πολυετή εμπειρία.
2: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
8: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
8: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
8: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
8: Autocars Κουρτέσης.
9: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
8: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
9: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP.
10: Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
11: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο Καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φτηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 3-55-54.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο. Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23-253-00408.
8: Και 6944-621368.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

κρατιέται μια ζωή που σπάει στα δύο και κομμάτια έχει γίνει. Απόψε σε νοιάζεται μια ψυχή.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323-111-410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Φίλοι, τι πήρες?
10: Τα βασικά.
9: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
11: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
9: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Τιμές θαύμα για όλους.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Υπάρχεις γι' αυτό.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
4: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
3: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
3: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
3: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
4: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
3: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
8: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
8: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
8: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
9: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
10: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
9: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
10: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310 3740 7.
11: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
12: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
11: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
12: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
11: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
12: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
12: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
11: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβε.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
8: 355-54.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο Καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
4: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία μας.
9: Υγεία μας.
10: Υγεία μας.
7: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
11: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
12: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
13: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
9: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
9: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
9: Επίσημα.
3: Μοναδικά.
9: Με πολυετή εμπειρία.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230 24. Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230 24. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
3: Φίλοι, τι πήρες?
4: Τα βασικά.
3: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
5: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
3: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
7: Come to Regiocom.
6: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
7: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
8: Μα τι έκανες? Το stop δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
8: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο.

0: Επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα Λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
1: Σε λαϊκό κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά. Γαλαξιακά.
1: Καταδύομαι ότι με πνίγει. Για να αναδυθώ σε ό,τι μου αξίζει. Δεν υπολόγισες πως το φως πάντα συντρίβει το σκοτάδι. Μόνο το άπειρο δεν έχει τέλος.

0: Είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
3: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
2: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
3: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
4: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
5: Κρατήσεις 23-253-00408
4: και 69-44-62-13-68.
5: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος ΙΚΑ Σερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι.
10: Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323-111-410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
13: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
2: 3-55-54.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
7: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγειά μας!
4: Στην υγειά μας!
5: Υγειά μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
7: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο Καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
5: Κελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα.
4: Μοναδικά.
5: Με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Χάρης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 64 610 και στο www.golias.gr.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Du sprichst Deutsch?
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
4: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Courtesis.
4: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο
3: στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών. Όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.